0: Έχετε πιάσει τα πράσα, σας έχουν πιάσει τα πράσα. Αλλά ποιος δεν έχει φάει κερατοπιά.
1: Άντε.
2: Έλαντε.
1: Και ποιος δεν το έχει μάθει.
0: Ποιος δεν έχει ρίξει, δεν τολμώ να το πω. Α, μπράβο.
2: Δεν σε συμφέρει.
0: Έλα, έλα μου. Βασίλη. Έλα, Βασίλη μου, τι κάνεις.
1: Πέτρος.
0: Καλά, Ισαδινούλα.
2: Έλα.
0: Γνωστό δεν κερατά μου.
2: Τι.
0: Όλος ο κόσμος θα ξέρει. Ναι, ρε, πως θέλω τώρα, εντάξει.
1: Τα έχεις πει.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, εγώ δεν κολλώνω, αφού τα έχω ζήσει. Αλλά στα πράσα δεν έχω πιάσει.
1: Για δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη να ανοίξω την πόρτα και να μπω μέσα.
2: Τι λες, καλή.
0: Περίμενε, αν το έχεις καταλάβει ότι γίνεται κάτι μέσα. Αν
1: το έχεις καταλάβει.
0: Απλώς θέλεις να πάω να πάρεις το ρολόι σου.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
5: Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Ακούω κι εγώ Ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Σπλάω καλύτερος.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες,
11: πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
16: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
18: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
19: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
20: Μπράβο.

0: Χριστίνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και
0: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
5: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
6: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Ρυθμός 949. Μόνο η

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
0: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
1: Χωρίς καμιά τέλεια.
0: Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: και πάντα ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Α πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Αρχή για το Βασίλειο.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
12: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
11: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
12: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
11: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
12: αντιμετώπιση καταστροφών,
11: ορεινή διάσωση,
12: υγρό στοιχείο,
11: τηλεπικοινωνίες
12: και διάσωση με σκύλο.
11: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
12: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
12: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
11: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
17: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
18: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
19: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
20: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
21: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
22: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
23: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
24: Ιζωμάτ Premium.
23: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
24: Ιζωμάτ Premium.
23: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
24: Ιζωμάτ Premium.
23: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
25: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
25: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας και ξαναπας και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Ελλάδα!
25: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
0: Σόγα, βρε!
25: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
25: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Απλά ο καλύτερος.
0: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
10: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
26: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
27: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: παιδιά, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσβαση. Που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Exigis Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
19: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
20: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
21: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
22: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε κι μάμες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
23: Story time, πώς έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
22: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
23: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
22: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
24: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
22: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
25: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
26: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
27: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
28: Τι είδαμε αυτό να λέτε, τι έπαθες με
29: το... Ναι, ο Ουγγαρέζος, τι... θα πάρει ο Τάκης, με θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνω.
27: Βασίλης Φορτούνης, ολοστρόμος.
26: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
27: Βασίλης Φορτούνης, ο μούτσος.
30: Αθηνά Αφαλίδου, ηλοστρόμος.
31: Το ρυθμό 949.
32: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
33: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
34: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise. Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
35: Φέρε τις σκαλέτες τούμπα και φέρε μου το συχτήρι πρώτο. Μη σας πω, φέρε μου και το συχτήρι δεύτερο και το συχτήρι τέταρτο και όλη την εκπομπή να τη βγάλω συχτήρι.
36: Τι!
35: Έξαλλος είμαι. Πώς ήταν η Αφαλίδου εχθές για το άδικο που την έπνιγε?
37: Με τα παιχνίδια.
35: Επί πέντε.
37: Γιατί είναι Δημήτρη?
35: Επί πέντε. Έχω, παιδιά, έχουμε σκεφτεί όλη η ομάδα από χτες το απόγευμα όλες τις ενότητες. Καλημέρα σας, αγαπημένα μου πρωινά ναυάγια. Μιλάω στους ακροατές σας, ούτε να σας δω. Δεν σας έχω και όρεξη.
36: Ούτε εμάς.
37: Με κλειστά μάτια.
35: Αλλά τόσες ενότητες έχουμε σκεφτεί. Αν γίνεται να την πάμε όλοι. Όλοι να την πάμε. Κολοφεράτζα.
37: Δεν έχω πρόβλημα, μου αρέσει.
35: Έχω να τα πω. Από το πιο απλό.
36: Ας πάμε.
35: Είναι δυνατόν, ρε μαν, 7 η ώρα το πρωί.
37: Περίμενε.
38: Πρωινό συχτήρι.
39: Πόσο σας μισάω.
37: Λέγε μπρο.
35: Είναι δυνατόν να έχει τέτοια κίνηση 7 η ώρα το πρωί? Τι γίνεται, ρε? Θα μου πεις πάμε στη δουλειά μας. Δεν τα βάζω με εσάς. Τα βάζω με τις υποδομές. Θα μου πεις τώρα, ωραία, είσαι εδώ κάτι. Όχι, μα είναι αλήθεια. Ναι. Πώς είναι να πείζει, ρε φίλε, βράδυ έξω και να πείζει την κίνηση?
37: Φαντάσου, γκρινιάζεις εσύ που ερχόμαστε 6,5 ώρα χάραγα και κυκλοφορούμε στους δρόμους. Οι άνθρωποι στις 8 η ώρα το μεσημέρι,
35: το πρωί
37: τι θα κάνουν?
35: Έχεις δίκιο, μα δεν το λέω σου για αυτούς. Το λέω για την κατάσταση. Πήγε, λέει, το άλλο, λέει, το απορριμματοφόρο. Ναι. Όχι απορριμματοφόρο.
37: Βιτιοφόρο,
35: ευχαριστώ, ναι. Βασίλη. Ναι, άδειαζε λίματα στον Κηφισό, άνοιξε, λέει, ένα καπάκι. Συνεννοημένο τώρα με τον τύπο που ήξερε το καπάκι που βγάζει, γιατί βγάζει τη θάλασσα. Και πήγε όλο το 2026 και έρχεται να πούμε λίματα. Να ήταν ακαθαρσίες, να σας πω για να καταλάβετε το μέγεθος, χίλιες φορές να ήταν ακαθαρσίες.
37: Ναι, καλά.
35: Ήταν λίματα βιομηχανικά.
37: Βέβαια,
36: τοξικά,
37: με μεγάλη
36: οξύτητα.
35: Δηλαδή εδώ δεν είναι, δεν υπάρχει. Και ακόμη δεν έχω πει το κανονικό μου το συρριχτήρι, θα το πω μετά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, όπως έχετε ξυπνήσει, εγώ έχω ξυπνήσει με τσαντίλα. Έχω πάει και σε κάτι event χθες, τα έχω βάλει και με τους showbiz λίγο. Παιδιά, έχω λίγο και τα νεύρα μου.
37: Δεν πέρασε ωραία.
0: Φωτιά είναι ο Ουγγαρέζος. Μη με
35: αυτόν, βλέπεις, κοπανίμαι.
0: Περίμενε, πάρε μια ανάσα βαθιά.
37: Αθηνά.
35: Έλα. Πώς να σου πω, είμαι μέρα τραγουδιστή χθες όλο το απόγευμα στο τηλέφωνο. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο.
37: Πόσες φωτογραφίες είδαμε χθες. Με λαμπελά πρόσωπα.
0: Και stories και με την κυρία Τσολάκη και με την κυρία.
35: Συχαίνονται ο ένας τον άλλον. Θες να ακούσει κι άλλο ένα συκτήρι. Δεν πάει κανένας κανέναν. Εγώ τουλάχιστον με όποιον έχω, όχι δεν το παίζω τώρα, αλλά με αυτούς που βγάζω φωτογραφία τουλάχιστον λέμε και τα τυπικά.
0: Ναι,
35: λέμε και
0: σίγουρα.
35: Ένα καλημέρα, υπότιτλοι ότι πηγαινόμαστε. Το έχω πει και στο Σιανίδη, του λέω: να δεις. Δεν θα μου φέρνεις ανθρώπους, θα με ρωτάς.
0: Ναι.
35: Γιατί εγώ μπορεί να έχουμε βριστεί. Τέλος πάντων, εσείς όπως έχετε ξυπνήσει, έχετε βρίσει, έχετε βριστεί. Να ξέρετε, σήμερα έχει φθινοπορεινή. Σε παρακαλώ, έτοιμα στα τραγούδια, Βασίλη. Λοιπόν, έχουμε φθινοπορεινή ησημερία. Αν ανησυχείτε για τον πρωθυπουργό μας, είναι στη Νέα Υόρκη, στη σύνοδο του ΟΗΕ. Μην ανησυχείτε και πάει και αυτό το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ όπως έχουμε ξυπνήσει. Έχουμε ετοιμάσει και τούμπανο θέμα ημέρας. Έχουμε να παίξουμε και μικρά ναυάγια. Έχουμε και κίνηση.
37: Χαμούλη.
0: Έχουμε να συνεφέρουμε και τον Ουγγαρέζο. Να τον ηρεμήσουμε λίγο γιατί έχει μπει.
35: Έχουμε Ούγκα Challenge. Φοβερό θέμα. Φοβερό να παίξουμε διαγωνισμό.
0: Κατάλαβα.
35: Οπότε αφήστε το πάνω μας και ξεκινάμε να βουλιάζουμε. Αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Αλλάξτε σταθμό. Πάνω απ' όλα όμως Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αβαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.
37: Και από ό,τι καταλάβατε, Δημήτρης Ουγγαρέζος. Καλημέρα.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Μέιντεϊ, μέιντεϊ, πετάξτε μετά στο σύμβιο παρακαλώ.

0: Όλοι, μόνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει βγάλει συμπέρασμα. Κανένας άλλος δεν έχει βγάλει. Κανένας, συγγνώμη για την ένταση, αλλά έτσι έχω ξυπνήσει. Και εσύ που μας ακούς, αγαπημένο μου ναυάγιο, όπως έχεις ξυπνήσει, έλα. 6937-949-949 στο Viber. Πιο μετά θα σου πω να πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722 να παίξουμε μικρά ναυάγια ή να γράψεις
1: γλύκανε, γλύκανε.
0: Ή να γράψεις και την ποιησή σου την όμορφη, πολύ πιο μετά αυτό, στη λέξη των χαμένων μαπών. Σας τα έχουμε ετοιμασμένα όλα. Μην βλέπετε που έχουμε μανούρα. Εντάξει.
2: Όχι,
0: λοιπόν, ξαναλέω 6937-949-949. Πώς έχεις ξυπνήσει, αν δεν έχεις όρεξη και για κουβέντες, έλα απλά άκου. Ή άμα θες, άλλαξε και σταθμό. Εμείς ανοιχτοί είμαστε και σε αυτό, γιατί σας το λέμε ότι είμαστε ναυάγια. Δεν είμαστε τώρα. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν και να προσπαθούν να ανταγωνίζουν τον ένα τον άλλο στην επιφάνεια της θάλασσας. Εμείς πάμε προς τον πάτο. Απόδειξη τα Made in News.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Είναι το Mayday News από το ρυθμό 949. Την δική της πρόταση συμμετοχής στο Sing for Greece 2027 ετοιμάζεται να καταθέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ραδιοφωνική εκπομπή πρωινά ναυάγια. Η διαδικασία άνοιξε χθες, 22 Σεπτεμβρίου, με τα ναυάγια να δίνουν αγώνα δρόμου ώστε να προλάβουν τις προθεσμίες, αφού ο συνθέτης και εμπνευστής του όλου εγχειρήματος, Βασίλης Κουμεντάκος, αυτό τον καιρό πίζει.
0: Ότι πίζει, πίζει. Δεκαπέντε φορές συνολικά έγινε έλεγχος στο ιατρείο από το αρμόδιο όργανο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και το μηχάνημα δεν βρέθηκε. Το είχαν ντύσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενή. Είχαν βάλει περούκα και τα λοιπά. Μου

0: το σας μας, αν μας τα κόψει η Δέσποινα.
1: Σώπα, τι θα σχολιάσουμε τώρα.
2: Τελείω να πρώτο σχολιάσουμε.
0: Έπαιξε το outro.
1: Παιδιά,
0: τι ωραία παίρνει αυτή η εκπομπή. Ροή. Λοιπόν, ναι, να τι να πρώτο σχολιάσουμε. Θέλετε να πάμε τα σοβαρά στα πιο εύθυμα.
2: Ναι.
0: Ωραία. Επειδή βρήκε ένα πολύ ενδιαφέρον ηχητικό στο θέμα της, των ελέγχων που. Ναι. 8, όχι 15, εγώ το τσίμπησα. 8 σίγουρα, το έχει πει και ο Υπουργό. Έγιναν από το αρμόδιο όργανο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν το βρήκανε το μηχάνημα και γενικά δεν βρήκανε καμία παρατυπία. 8 φορές πήγανε.
2: Μάλιστα.
0: Μάλλον είπε, χαιρετήθηκαν και φύγανε.
2: Ωραία.
0: Και έκανε μια δήλωση χθες.
2: Ναι, έκανε μια δήλωση ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στο Άξιον 24.
3: Γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν είχε καμία ελεγκτική αρμοδιότητα. Εγώ δεν έχω την παραμικρή ευθύνη για αυτό το θέμα. Εγώ κάθομαι τώρα και απολογούμε για κάτι που δεν έχω την παραμικρή ευθύνη. Μηδέν.
4: Ποιος έχει την ευθύνη.
2: Άμπρακο. Ποιος.
3: Δεν έχω ελεγκτική αρμοδιότητα εγώ. Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα. Έχουν εισαγγελείς, η αστυνομία, η ιατρική συλλέγη και η εθνική αρχή διαβάσεων. Δεν έχουν ελέγχου στην Ελλάδα.
0: Ο ιατρικός σύλλογος που υπάγεται. Στο Υπουργείο Υγείας. Ωραία. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει ότι εγώ εδώ μπορώ από ό,τι θέλω να βρω Χριστούς, Παναγίες, τον Πρωθυπουργό, άλλες επιχειρήσεις.
2: Και δεν έχεις εσύ ευθύνη.
0: Και ο όμιλος δεν έχει, δεν τον εκθέτω τον όμιλο εγώ καθόλου. Μόνος μου τα λέω.
2: Μισό λεπτό, έχω καταλάβει λάθος. Τόσο καιρό δεν δικαιολογούσε τον Ιατρικό Σύλλογο και βάζει και τις στερούγες πάνω από τον κύριο Πατούλη και έλεγε ότι προφανώς ο άνθρωπος δεν φταίει, μην τον πυροβολείτε. Τώρα ξαφνικά γιατί όλο αυτό.
0: Γιατί σιγά σιγά πλημμυρίζει το γεμίζει.
2: Και λες κάτσε να
0: το καράβι και λες κάτσε να πηδήξω τώρα, μην με πάρει και εμένα κάτω στον πάτο. Στον πάτο όμως δεν ξέρω πώς θα είναι, παιδιά. Είναι και. Θα είναι. Τι? Τα τραγούδια της Eurovision, πώς το βλέπετε.
1: Θα έχει συμμετοχές. Εδώ πέρσι και είχε 70.
0: Πόσο
1: παραπάνω.
0: Παραπάνω. Πάνω από 100.
1: Α,
2: 180 τόσο. Στο τέλος καταλήξανε 70 και μετά στα τελευταία. Ναι.
0: Γιατί το λέω τον πάτο, γιατί έχω μία. Πώς να το πω. Ένα concern που λένε στο χωριό μου.
1: Ναι.
0: Ότι είναι μια ανησυχία. Ότι δεν αναδεικνύονται τα καλά κομμάτια, αναγκαίνονται αυτά που προβάλλονται περισσότερο στην Eurovision. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα στείλουμε.
1: Ναι. Εμείς σαν πρωινά ναυάγια.
0: Ναι, είναι επίσημο.
1: Είτε να ρωτήσουμε κάνει... το Βασίλη Κουμεντάκο.
0: Είτε μας υποστηρίξει ο ρυθμός 949 όπως ο Άδωνης τώρα τον Πατούλη.
1: Ναι.
0: Είτε όχι, εμείς με Κουμεντάκο φύγαμε για Eurovision.
2: Παιδιά. Τι στυλ θέλετε να είναι, εγώ θέλω κάτι τέτοιο.
1: Ναι, τέτοιο θα είναι. Να έχει και μία έξαρση, είναι ένα χορευτικό.
2: Απλά ποιος αλλάξει το φόρεμα είναι το θέμα.
1: Ναι. Θα του τα βάλουμε χορευτές και θα το τραβήξουν.
0: Τι το αγαπημένο μου. Και καλό παιδί, καλό μήνα.
2: Ναι, το αγαπημένο μου είναι.
1: Θέλεις να είναι έτσι up-tempo δηλαδή, να μην πάμε μπαλάντα.
2: Μήπως είναι ροκιά.
0: Η καλομήνα λοιπόν. Θα σας πω. Λοιπόν, ναι. Θα είναι, ακούστε, ποια είναι η μόδα. Να είναι τραπ. Ένα μοσαϊκό το τραγούδι. Μπράβο. Θα έχει ένα κομμάτι τραπ, ένα κομμάτι. Πώς ήταν τη Σάτι. Ένα κομμάτι τραπ, ένα κομμάτι ροκ, ένα κομμάτι ρεμπέτικο.
1: Και ένα τσάμικο.
0: Μπράβο. Ένα κομμάτι blues.
1: Μπράβο.
0: Και στο τέλος με τον blues θα κάνουμε εμείς, θα αγκαλιαζόμαστε και θα κουφτώνουμε στα πάρτι που κάναμε, χόρευαν με blues.
2: Και θα έχουμε και πολλές αλλαγές από ρούχα που θα μας συμφέρει αυτό.
0: Και τώρα για να κλείσω με ένα ωραίο quiz,
2: ναι.
0: Με ποιον συμπαίκτης τότε χαργεντιζόταν, για να πούμε και το άλλο το πολιτικό πιο μετά.
2: Ναι.
0: Ξέρετε τι έχει γίνει με τη Σδούκου και τον Φανφαραντούρη.
2: Πάλι αδιάβαστο.
0: Θα σας τα πω μετά. Όλα κινούνται γύρω από το ρήμα χαργεντίζομαι. Λοιπόν, υπήρχε ρε παιδί μου ένα καλό κλίμα,
1: ναι.
0: Ας το πούμε έτσι, ανάμεσα στην καλομήρα τότε. Και ένα συμπαίκτη στο Fame Story που δεν ακούστηκε ποτέ.
1: Α, όταν ήταν μέσα στο παιχνίδι.
0: Οι δύο premium παίκτες εκείνης τη σεζόν.
1: Μάλιστα.
5: Γιατί όταν δεν συγχωράς, κρατάς λίγο μίσος, υφημό και αφήνεις την πόρτα για την κακή ενέργεια.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Βασίλεια, Αθηνούλα και Δημήτρη.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα σε όλο το ρυθμό. Να έχουμε μια πολύ όμορφη Τετάρτη.
2: Η Μαρίνα είναι αυτό, Δημήτρη. Είμαστε.
3: Γεια σου, ρε Μαρίνα. Και ωραίο όνομα. Και, ωραίο, και ωραία φωνή. Λοιπόν, σας είπα σήμερα ότι έχει φθινοπορεινή ημερία. Έτσι έρχεται το στόλισμα.
1: Δηλαδή, όντως, τι σημαίνει 23 Σεπτεμβρίου. Ότι η μέρα είναι ίση με τη νύχτα.
3: Ναι.
1: Α, σήμερα είναι.
3: Σήμερα
1: αυτό.
3: Είναι το ανάποδο. Δηλαδή, σιγά σιγά από αύριο μικραίνει η μέρα. Ναι. Για να το. Όχι να το διορθώσω, επειδή το είπαμε προς το τέλος για να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα φλερτ, έτσι, με την καλομήρα. Τέλος πάντων, δεν είπαμε ποιον. Αυτά συμβαίνουν ειδικά στα reality. Αλλά εκεί που θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη καργεντίζομαι.
1: Ναι.
3: Γιατί έγινε λοιπόν όλη αυτή η μανούρα, να ξέρετε. Η Σδούκου, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, είπε για τον Φαραντούρη, ότι, που είναι τώρα στο Πασόκ, αλλά έχει περάσει από ΣΥΡΙΖΑ μέσω Κασελάκη.
1: Okay.
3: Είπε λοιπόν ότι.
1: Το δρομολόγιο ναι, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου.
3: Παιδιά, αυτά είναι.
1: Μην τρελαίνεστε τώρα, αυτά είναι. Ρευστά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και του είπε, ρε παιδί μου, ότι χαργεντίζεσαι, του λέει εσύ με την Καριστιανού. Και με την Καριστιανού.
2: Με ποια έννοια.
1: Ό,τι θες.
2: Όχι την κυριολεκτική.
3: Γιατί, να το πω σωστά. Πριν πα στο Πασόκ, χαργεντίστηκε και λίγο. Ω ναι, πολιτικά.
1: Επαγγελματικό φλερ.
3: Πολιτικά. Ότι δηλαδή τον είπε πολιτικό γυρολόγο. Ότι. Συνεσμό μου λέει. ΣΥΡΙΖΑ, μέσω Κασελάκη. Πέρασε λίγο από Καριστιανού, δεν σε δέχτηκε και πήγε στο Πασόκ.
2: Άλλα τάλων.
3: Αυτό του είπε. Εκείνο τη απάντησε και εσύ χαργεντίζεσαι με υπουργού.
1: Όπα.
3: Άλλο.
1: Αυτό το πήγε αλλού.
3: Ναι. Και τώρα ξεκινεί. Ναι, ότι, γιατί είναι πολιτικός προϊστάμενος, ας πούμε, ναι. Θεσμικά τέλος πάντων. Και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ότι αυτό που είναι σίγουρα μεμτό ως ατάκα, χαργεντίζομαι, να το πω είτε το πω στην Αθήνα, είτε το πω στο Βασίλη.
2: Ναι, μπέρδεψε και εμένα τώρα.
3: Υπάρχει διαχωρισμός. Δηλαδή είναι χειρότερος ο Φαραντούρης που είπε χαργεντίζεσαι στην Σδούκου από το τίτλο.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε.
3: Καταλαβες,
1: όταν αναφέρεσαι σε κάποιον επαγγελματικά, δηλαδή όταν του λες ότι επαγγελματικά χαργεντίζεσαι και με άλλους ανθρώπους και με άλλα κόμματα, είναι εντελώς διαφορετικό από το να το πει σε προσωπικό επίπεδο, το οποίο και δεν σε αφορά. Και
3: άρα δεν είναι θέμα φίλου. Πήρε... Δεν είναι θέμα φίλου, είναι θέμα τι εννοεί ακριβώς.
2: Πήρε αυτό στο ρήμα από το συγκεκριμένο, το οποίο είναι και χαρακτηριστικό, και το χρησιμοποίησε διαφορετικά, με
1: ακριβώς.
2: Την κυριολεκτική έννοια. Και εκεί ήταν το πρόβλημα, κατάλαβες.
1: Δεν είναι θέμα φίλου. Έχει να κάνει.
3: Γιατί η άλλη πλευρά σου λέει φυσικά και είναι θέμα φίλου. Γιατί αλλιώς το λες σε μια γυναίκα, αλλιώς δεν είναι έτσι.
4: Πρωινό συχτήρι.
5: Πόσο σας μισώ, απέσια στρουμφάκια.
3: Ό,τι και να λέει ο ένας, ό,τι και να λέει ο άλλος, εγώ έχω τα δικά μου.
1: Ναι.
3: Και θα σας τα πω, θα σας τα μοιραστώ. 6-9-37-949-949. Καλημέρα σας, πρωί, Ναυαγή. 7 και. Τι ώρα είναι?
2: 7 και 22.
1: 22. Στείλτε μας πώς μας ακούτε, πώς ξυπνήσατε,
3: επίσης,
1: τα πάντα.
3: Έχω την εντύπωση ότι οι συνεργάτες μου κοιμούνται εδώ. Δεν έχουν αργήσει ούτε μία φορά. Ποτέ. Ναι.
2: Δεν χαίρεσαι γι' αυτό.
3: Ρε, πολύ χαίρομαι, αλλά μου δημιουργείς και ένα άγχος ότι δεν μπορώ να αργήσω εγώ μια μέρα.
2: Δεν πειράζει.
3: Δεν σας έρχεσαι πρώτος. Εγώ που υποτίθεται ότι ήρθα εδώ και με κυρία, να πούμε.
2: Ναι,
3: δεν γίνεται να έρχομαι μετά από σένα.
2: Είδες όμως που δεν αργήσω ούτε εσύ. Δεν πειράζει. Το 7 παρατέταρτο είναι μια χαρά για
3: μένα. Ο ένας εμπνέει τον άλλον. Καλά κάνεις.
2: Ναι.
3: Λοιπόν. Το συχτήρι μου, Αλέξανδρε, σε βλέπω και έχεις βάλει, πυλό σήμερα στα μαλλιά.
1: Έχει σηκωθεί κάτι.
3: Τίποτα.
1: Γιατί είσαι όρθιος τώρα, τι θα μας
3: πει. Χάθηκε η προτεραιότητα στους δρόμους.
1: Ναι.
3: Δεν δίνει κανένας σε κανέναν.
1: Δεν την ξέρουν. Δεν ξέρουν ποιος έχει προτεραιότητα.
3: Και στην προέκταση αυτού του συχτηριού, δίνω εγώ στην Αθηνά ή δίνω στο Βασίλη.
1: Τι είναι,
3: και δεν μου λέει. Προτεραιότητα.
1: Α, του κάνεις έτσι δηλαδή.
3: Φοβήθηκες.
1: Όχι.
3: Ναι.
1: Μετά το χαριετίζεσαι, μην παρεξηγείτε.
3: Προσπαθήσεσαι να μπει στην Κηφισία από τον παράδρομο.
1: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι στο δεξί, στη δεξί λουρίδα που λέγει η μάνα μου.
1: Ωραία.
2: Σοβαρό θέμα.
3: Και κάνω λίγο. Κόβω για να μπει. Μπαίνει. Δεν μου κάνει ένα σήμα ευχαριστώ.
2: Ναι.
3: Ήξερε, εγώ είμαι σε ένα σταυροδρόμι.
2: Ναι.
3: Έχω προτεραιότητα. Σ' αφήνω όμω να μπει.
2: Γύρνα να με δει.
3: Γύρνα να κάνει ένα.
1: Ναι, ρε φίλε.
3: Θα πω την αμαρτία μου. Όταν το είχα πρωτοπαρατηρήσει, χωρίς να είναι σεξιστικό αυτό που λέω, πατριαρχικό, είχα παρατηρήσει ότι οι γυναίκες δεν έλεγαν ένα ευχαριστώ. Αλλά τώρα παρατηρώ ότι όλοι τα ίδια σκατά είμαστε, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, οι μόνοι που θα τους το δώσω είναι οι επαγγελματίες, οι ταρίφες, οι οποίοι σου λένε ένα ευχαριστώ.
1: Ναι.
3: Εξαρτάται βέβαια και από το πώς έχουν ξυπνήσει. Αλλά γενικά.
2: Κάνουν αυτό με το δαχτυλάκι. Κουνάνε λίγο δαχτυλάκι, έτσι κάνουν.
3: Ωραία.
2: Έτσι, πείτε... και λες ότι μάλλον ευχαριστώ.
3: Ωραία,
2: μου κάνει.
3: Κατ' επέκταση λοιπόν αυτό που είπαμε και χθες.
2: Έτσι είναι.
3: Κατ' επέκταση λοιπόν και της καλημέρας, ότι πες μια καλημέρα, όταν σου δίνει ο άλλος μια προτεραιότητα στον δρόμο, σήκω στο χέρι, πες ένα ευχαριστώ.
1: Ναι, από τη στιγμή
2: ωραία.
1: Που δεν τη δική. Ξέρουμε παιδιά ποιοι έχουν προτεραιότητα στον δρόμο, μήπως κάποιοι να το ξαναψάξουν. Ναι.
2: Ο δεξής. Ο δεξιάς.
1: Ο δεξής έχει, αλλά για να φτάσεις εκεί, ξεκινάμε από τροχονόμο, φανάρι, stop.
3: Άστο αυτό. Εγώ σου λέω το πιο απλό. Πόσες φορές έχεις πει, άσε με ρε φίλε να μπω, άσε με να περάσω.
2: Γιατί υπάρχει το ανάποδο. ανάποδο.
3: Ναι, να το πει με κοπέλα, το έχω πάθει.
2: Όχι, όχι. Να πεταχτεί ο άλλο μπροστά σου, αυτοί που βγάζουν τη μούρη, το μισό αυτοκίνητο και αναγκαστικά πρέπει να σταματήσει για να βγουν.
3: Αφού δεν σταματά, αφού δεν σταματά.
2: Όχι, δεν σταματούσα.
1: Να του δικαιολογήσω, φίλε. Να του δικαιολογήσω. Μπορεί να μην βλέπουν. Γιατί συνήθω.
2: Τι να μην βλέπουν. Να μην έχουν δίπλωμα τότε.
1: Θέλω να πάω να βγω από ένα στόπ και έχουν παρκάρει μέσα στο κέντρο δεξιά και αριστερά. Είμαι κλεισμένη, δεν βλέπω. Δεν υπάρχει καθρέφτη, δεν βλέπω.
3: Αυτό είναι μια ειδική συνθήκη.
1: Αναγκαστικά βγαίνω μέχρι τη μέση για να δω.
3: Έτσι, δίνεις λοιπόν την ανάγκη, δημιουργείς την ανάγκη σε έναν άνθρωπο να πάρει μεγάλο αυτοκίνητο κουμούτσα από ένα τρακτέρ για να χώνει τη μούρη του μέσα και να μπαίνει όπου δεν τον αφήνεις.
1: Το φορικτό να μπαίνει μέσα.
3: Επίσης το έχω πάθει με κοπέλα.
1: Ό,τι.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Από ό,τι καταλάβατε, τα πρωινά ναυάγια, καλά ξεκινήσαμε.
1: Αυτό ξαναπέστο.
0: Καλά ξεκινήσαμε, παιδιά, ως πρωινά ναυάγια.
1: Άρα, τι θέλω εγώ με σένα. Και ο Γιώργος Σαμπάνης συχτήρι. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα συχτηριού.
2: Εσύ τα βλέπεις έτσι όλα, να ξέρεις. Επειδή έχεις ξυπνήσει έτσι, βλέπεις συχτήρια παντού γύρω.
1: Και δεν σας έχω πει ούτε τα μισά από αυτά που πέρασα.
2: Έχει κι άλλα.
1: Τέλος πάντων, έλα, Βασίλη.
0: Εδώ θα είμαστε για να μας τα πεις. Μια στιγμή ήταν αρκετή, λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάμε και η οθόνη του κινητού μας έσπασε. Οπότε τι κάνουμε, έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις ποτέ χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή και στο γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: 6937-949-949 στο Viber για ό,τι θέλετε. Ο Ανδρέας ο Τηλιγάδας, παλιός μάπας εδώ πέρα, πηγαίνει ανάλογα με την εκπομπή. Λυπημένος, χαρούμενος, αισιόδοξος,
2: τσαντισμένος.
1: Με το flow πάει. Και η Ντέπη στέλνει καλημέρα πριν αναβάγια. Ξύπνησα με φουλ άγχος λόγω δουλειάς και άϊπνη σχεδόν δύο μέρες. Δημήτρη, επειδή είσαι γουρλής, μέσα από τον αέρα να ξέρεις είμαι γουρλής, ευχήσου μου μέσα από τα πρωινά ναυάγια τώρα καλή επιτυχία στο δικαστήριο. Ντέπη, πρώην μάψα. Όλα θα πάνε καλά. Σε έχει ανησυχήσει χωρίς λόγο όλο αυτό. Θα δεις. Φύγαμε για την κίνηση στους δρόμους από τόσο νωρίς και αμέσως μετά ο καιρός.
3: Πάρια μάντολες.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: di qualità.
12: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο εμπορικό πάρκο Smart Park, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
16: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
21: Ψηρά, ξεκόλα.
22: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
24: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε να πήρα μια ανάσα χάρη σε εσάς. Δεν ξέρω αν αυτή την επίδραση θα έχουμε και εμείς σε εσάς. Σε κάθε περίπτωση, η θεωρία μας είναι να βαγούμε, πηγαίνουμε προς τον πυθμένα, προς τον πάτο της ραδιοφωνικής πραγματικότητας και έχουμε ο ένας τον άλλον. Με λίγα λόγια, καμία αισιοδοξία, τίποτα δεν θα πάει καλά. Όλα θα πάνε σκατά. Ως συνήθως. Αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον και αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι ώστε στις 10 η ώρα να καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλάκαδαμής
2: και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Και αυτή η μεγάλη οικογένεια του Μασούτη που την έχω γνωρίσει και έχω χαρεί πάρα πολύ. Και μόνο το γεγονός ότι η πολιτική της εταιρείας είναι ότι άνετα μπορείτε να έχετε ο ένας με τον άλλον και παραπάνω σχέσεις και να γίνετε και εσείς οικογένεια και να κάνετε φιλίες και κολλητές φιλίες και σχέσεις, δείχνει την οτροπία του Διαμαντή Μασούτη, της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ εδώ και 50 χρόνια. Να είναι μικρές φωλιές οικογενειακές μέσα στη γειτονιά σας. Η Διαμαντής Μασούτης λοιπόν γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή, ποιότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές, το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο, και προσφορές. 50 χρόνια Μασούτης μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Λοιπόν, έχουμε και έναν φίλο που έστειλε μήνυμα.
25: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
26: Καλημέρα.
25: Ο καιρός χάλια.
0: Ναι.
2: Τέλειος.
25: Χάλια.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Κίνηση χάλια.
25: Καλοκαιράκιδες.
0: Ακριβώς.
2: Καλοκαιράκιδες.
1: Δικιά μου.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Όπως θα είπε η φίλη μας, τουλάχιστον για την κίνηση Αθηνά, εγώ δεν λέω, δεν λέω. Λοιπόν, το ποτάμι είναι χάλια και στα δύο ρεύματα πολυκόβρηση μέχρι Αττική Οδό.
1: Ρε μαν, 7 και 38.
0: Ναι, ρε, σε πού πάμε από τόσο νωρίς, γιατί στις δουλειές μας πάμε.
2: Κουράγιο,
1: όχι, δεν ρωτά που πάμε.
0: Θα σου πω, επειδή βρέχει, έχουν αφήσει όλοι τα μηχανάκια πλέον και έχουν πει σε αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Κατεβαίνοντας στην Μεσογείο μετά την Αιγαία Παρασκευή προς τα κάτω θα κολλήσετε. Βασιλέος Κωνσταντίνου κλασικά προς τα πάνω και η Βασιλής Σοφίας και η Συγκρού. Αυτή τώρα που πάει η Εθνική Αντιστάσεως από τη Βουλιαγμένη προς το κέντρο επίσης είναι κολλημένη και από Ηλιούπολη προς τον Καρέα θα μποτιλιαριστείτε.
1: Αυτή που κάνει από τρία με τέσσερις λουρίδες και γίνεται δύο. Αυτή
0: ναι,
1: είναι που...
0: αυτή ξέρω, η δύσκολη ξέρω, εκεί πέρα.
4: Ωι μιμητή! Ο καιρός σήμερα.
5: Έχει φθινοποριάσει και η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Θέλεις μία ζακέτα που να ταιριάζει με όλα? Μία ζακέτα που θα τη φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ και θα γίνει το αγαπημένο σου κομμάτι? Σας παρουσιάζουμε τη νέα βαμβακερή ζακέτα.
1: Τι θέλω.
5: Απαλή, άνετη και πρακτική. Ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας. Τώρα κρατηθείτε. Βγαίνει σε 43 διαφορετικά χρώματα.
1: Ναι. Πού τηλεφωνώ?
5: Καλά ακούσατε. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-68-35-722. 10 ζακέτες, 6 ευρώ. Τηλεφώνησε τώρα για την απαλή, άνετη και πρακτική. Ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας. Τα χρώματα τρομερά συγκλονιστικά.
1: Πρέπει να προλάβουμε τις πάρει άλλος.
5: Μαύρο, λευκό, εκρού, μπες, καμιλό, καφέ, σοκολατή, γκρι, ανθρακία, σιμί, μπλε, ρουά, ναβί, γαλάζιο, πετρόλ, τυρκουάζ και μέντα. Εκπληκτικά χρώματα. Θέλετε μια ζακέτα που να ταιριάζει με όλα?
1: Ναι.
5: Χάλασε ο καιρό στην Αττική και θέλετε να φορέσετε ζακέτα?
1: Ναι.
5: Μια ζακέτα που θα φοράτε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι κάνουν αυτοί, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, και εγώ πότε τελειώσει.
5: Έτσι να πάω τρένο μέχρι
0: τις 10. Πότε θα τελειώσει. Τώρα δεν πρέπει να καλέσω για τα, πρωινά, για τα μικρά ναυάγια.
1: Τώρα είναι 2-10-68-35-22. Θέλω να μου το κόψω λίγο το τραγούδι, σε παρακαλώ.
0: Έχουμε χρόνο.
1: Θα είμαστε όλη μέρα μαζί. Οπότε, συνέχισε το telemarketing.

0: Πού είναι όλοι? Ξύπνησαν τα ναυαγιά μας τα μικρά.
1: Ναι, τα μικρά ναυαγιά έχουν πάρει τηλέφωνο πολύ πριν δώσω το σύνθημα.
2: Το σήμα, βέβαια.
1: Μην αρχίζετε από τώρα. Την ώρα που σας λέω. 2-10-68-35-7-22. Αλέξανδρε με το στυλό στο χέρι. Λοιπόν, έχουμε μήνυμα ή να πάω στα μικρά ναυάγια? Τι θέλετε?
0: Πάμε. Πήγαινε στα μικρά ναυάγια, μπράβο.
1: Γιατί έχω κι άλλο συστήριο.
0: Έχουμε και μηνύματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μικρά ναυάγια. Τέλειο.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς τον... Πώς σε λένε?
4: Νικόλα.
1: Γεια σου ρε Νικόλα. Νικόλα, είσαι μόνος σου, είσαι με μαμά, μπαμπά, αδερφό, αδερφή? Ποιοι είστε εκεί?
4: Είμαι με αδερφή και μπαμπά.
1: Μπράβο.
0: Τέλεια.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς τη λένε την αδερφή σου?
4: Μαρίνα.
1: Ωραία. Νικόλας και Μαρίνα, θα σας πει σε λίγο η Αθηνά. Η Αθηνά θα μας το πει, όποιος το μας το πει, τι κερδίζετε, γιατί έχουμε δύο δώρα. Και για τον έναν και για τον άλλον. Να μην είστε. Κανένας να μην είναι στεναχωρημένος, εντάξει.
0: Θα σας πω εγώ, παιδιά, τι κερδίζετε. Kidoboo, το ελληνικό brand παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει τεχνολογία και ασφάλεια. Κερδίζετε ένα Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό. Και Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό.
1: Σας,
0: ναι.
1: Σας αρέσουν τα τραγούδια?
4: Ναι.
1: Τραγουδάτε?
4: Ναι.
1: Ωραία, τότε, τότε τι?
4: Όχι πολύ συχνά.
1: Τώρα με αυτό όμως που θα κερδίσετε το Kidaboo που δίνει και με το μικρόφωνο, θα γίνετε η superstar.
2: Οπότε τώρα πείτε μας ένα τραγουδάκι. Όχι, πλάκα κάνουμε. Πλάκα κάνουμε.
1: Άμα θέλετε να μας πείτε, έχετε κάποιο τραγούδι να μας πείτε?
2: Τρέπονται μόνο.
1: Αλλά ντρέπεστε. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να, η προτεραιότητα έχει τώρα να κερδίσετε. Θέλω να μου πείτε μόνο λάθος απαντήσεις. Δεν θέλω σωστά εγώ. Μόνο λάθος, εντάξει. Ωραία. Πόσους μήνες έχει το φθινόπωρο?
4: Δέκα.
1: Δέκα! Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αγγλίας?
4: Η Αθήνα.
1: Ναι. Μακάρι να ήταν. Ποιο... Θα γλιτώσω πολλά εισιτήρια. Ποιο είναι το αντίθετο της ημέρας? Ποιο? Ποιος?
2: Δύσκολη ερώτηση.
1: Δύσκολη.
2: Ημέρα.
1: Το αντίθετο της ημέρας είναι η ημέρα.
2: Ωραία. Σωστά.
1: Μπράβο.
0: Κερδίζετε
1: τα δώρα γιατί είστε πολύ δυνατή ομάδα. Συγχαρητήρια. Τι τάξη πάτε?
4: Εγώ τρίτη μνήμα,
1: Μαρίνα Προνήθη. Άντε, μπράβο. Να παίξετε, να το διασκεδάσετε και να περάσετε μια πολύ όμορφη μέρα στο σχολείο. Χαιρετισμού στον μπαμπά.
2: Φιλάκια. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τραβάμε κουπί με ρυθμό.
5: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: αναδρομικά, μακάρι να παίρναμε. Σταβέντου και Αλεξάνδρα. Αχ, τι ωραία Αλεξάνδρα λέγανε τη γιαγιά μου.
1: Α, ναι. Άκου τώρα.
0: Την κόλλαγε. Έλεγε λοιπόν στα παιδιά ότι εδώ έτσι είναι η φάση πρωινά μου ναυάγια. Όπως έχεις ξυπνήσει, έλα. Έχω εγώ μία ατέρμονη γρίνα.
1: Ναι.
2: Έχεις γρίνα.
1: Με κοροϊδεύουν. Και όχι μόνο. Έχουν γίνει και άλλα πράγματα.
2: Να κάνουμε
1: κι
2: εμείς ένα quiz.
1: Πρέπει να το γιορτάσουμε.
2: Να κάνουμε ένα quiz, λοιπόν.
0: Παύση. 6-9-37-949-949 για να μπουν και οι ακροατές.
1: Ναι. Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας. Καταρχάς θα κάνουμε εισαγωγή.
2: Ποιο
1: εισαγωγή πρέπει να κάνουμε. Να το γιορτάσουμε. Να φέρουμε σαμπάνιες, κάτι να κάνουμε.
0: Μην αρχίζετε από τώρα.
1: Τι, κάτσε καλά. Λοιπόν, πρωινά ναυάγια. Κυρίες και κύριοι.
2: Ποιος? Έλληνας παρουσιαστής.
1: Ναι.
2: Ημέρα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου επανήλθε
1: στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις
2: και έπραξε το πρώτο για τη φετινή σεζόν
1: blog στο Instagram
2: ή αλλιώς αποκλεισμό στο Instagram.
0: Αποκλεισμό. Εγώ έχω δύο βαθμίδες αποκλεισμού. Έχω το. Τη σειρά δεν την κάνω γιατί θέλω να ξέρεις ότι σε αποκλείω. Το blog και έχω και το super blog. Το οποίο είναι. Δεν μπορείς να με βρεις. Πρέπει να έρθει κάτω.
1: Το super blog τι.
0: Πρέπει να έρθει κάτω. Σε μπλοκάρω. Δεν μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο. Σε μπλοκάρω από το τηλέφωνο. Σε μπλοκάρω από Viber. Από WhatsApp. Σε μπλοκάρω από κλήσεις. Δεν μπορείς. Δηλαδή για να μου μιλήσεις πρέπει να έρθει στο μπαλκόνι μου από κάτω και να φωνάζεις.
2: Παιδιά καρφώθηκε. Η απάντηση είναι εδώ μπροστά.
0: Εγώ είμαι, ναι, λίγο είμαι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μην με τσαντίζεις. Έκανε το πρώτο blog τη φετινή σεζόν. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Σε μία ηθοποιό.
1: Α, το, θα το,
0: θα
1: πεις
0: το πω.
1: Και πού.
0: Θα πω, δεν θα πω πού, πώς και τι.
1: Συνάδελφο, σε συνάδελφο.
0: Πριν από καιρό μου ζήτησαν μία χάρη. Εντάξει, ωραία. Χάρη να βοηθήσω.
1: Ναι. Okay.
0: Με την καλή μου την καρδιά, χωρίς λεφτά εννοείται, προς Θεού, απλώς το επισημαίνω, λέω θα το κάνω.
1: Ωραία.
0: Όταν λοιπόν πάω να σε βοηθήσω και την ώρα που πάω να σε βοηθήσω με εκθέτεις, με αδειάζεις,
1: ναι.
0: Εκεί που πάω να σε βοηθήσω, δηλαδή πάω ρε παιδί μου εγώ, μου λέει η Αθηνά να με βοηθήσει. Ναι. Και πάω εγώ στον Βασίλη και στον Αλέξανδρο, στους δύο αυτούς και λέω παιδιά η Αθηνά.
1: Ναι.
0: Η Αθηνά είναι φίλη μου από παλιά.
1: Και λέει Αθηνά. Και σου λέω όχι.
0: Όχι από παλιά. Όχι από παλιά. Ναι. Πριν από δύο μήνες γνωστικά.
2: Αυτό το εκλαμβάνεις εσύ ως άδειασμα. Η Αθηνά μπορεί να μην το πει για άδειασμα.
0: Χαίστηκα.
1: Το είπε. Λοιπόν, το πάτησες μόνης το κουμπί.
0: Ναι.
2: Εκεί να δεις που ξεκινήσαμε με τα μπλοκ.
1: Γιατί έχουμε κλείσει τώρα.
2: Ναι. Α, ναι.
1: Για το μπλοκ είναι. Μήπως μαντέψανε που είναι.
2: Ποιος είναι.
1: Καλημέρα.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ, με κάνετε και γελάω.
1: Αχ,
3: είμαστε εδώ στον Real, τα ραδιοφωνάκια κολλημένα.
1: Στο ρυθμό 949 είμαστε. Νίκο, μας
3: τα
1: ακούτε.
3: Τα γραφεία Αθηνά μου αγαπημένη, ναι. Συνάδελφε,
1: ναι.
3: Πολύ καλή συνάδελφε, στα γραφεία εδώ. Του Real FM.
2: Όχι, είμαστε στο ρυθμό 949
1: Νίκο, είμαστε στο ρυθμό 949. Στα πρωινά ναυάγια.
3: Συγγνώμη, ναι, γιατί δεν μπορούμε νομίζω να κατανοήσουμε ένα τον άλλον. Είμαι στο Real και ακούω ρυθμό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σοδεύτηκε πάλι ο Θοδωρής. Λοιπόν, ακούστε, θα πάρω τώρα εγώ το Volvo S40 με αναρτήσεις αυτόματες.
2: Δεν παίρνετε εδώ πέρα κανένα.
3: Για όλη την οικογένεια. Και θα πάω στην Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου.
2: Εκεί να
3: την αγάπη μου, την ύφη. Την ύφη του Θερμαϊκού.
1: Είναι φανταστική.
3: Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ. Κολλημένα στο ρυθμό 9. Γελάει, γιατί γελάει.
1: Γελάει γιατί σας αγαπάει.
2: Όχι,
1: όχι, δεν, ναι, μπορεί να διαχειριστεί τη χαρά του που σας έχουμε τηλεφωνική.
2: Κάτι θυμήθηκα.
3: Θέλω
2: θυμήθηκα.
3: Να πω καλή επιτυχία που μας ακούει στον κουμπάρο μου, ναι, τον Γιώργη Τολιάγκα. Ένας εξαίρετος δημοσιογράφος, ασχολείται, ναι, με δημοσιογραφικά θέματα.
1: Πράγματι.
2: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ.
3: Σήμερα έχουν, ναι, έχουν σήμερα πολλά αποκλειστικά.
1: Α, ωραία.
3: Εξαιρετικός. Ένας άνθρωπος. Μια ψυχή, μια ψυχούλα,
1: ναι,
3: ένα μάλαμα, το λέω τώρα και δακρύζουν τα γυαλιά μου.
2: Είστε σίγουρα καλά.
1: Έχετε συγκινηθεί, δεν το πιστεύω τώρα αυτό.

0: Έτοιμοι για τη μεγάλη συναυλία της Άννας της Βύσης.
1: Πανέτοιμοι είμαστε.
0: Και έτοιμοι για να φύγουμε για διάλειμμα, παιδιά. Ένα σπυράκι εμφανίστηκε την πιο κατάλληλη στιγμή.
2: Όχι στην Αναβύση, γιατί έχει συναυλία τώρα.
0: Όχι, παιδί.
2: Και πάλι όμως έχουμε τη λύση εμείς.
0: Μπράβο. Acno Fix Patches, Pimples and Spots, αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάσεις ακμής. Acno Fix Patches, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι.
2: Καλά, Βασίλη,
0: ναι,
2: γιατί χρειάζεσαι λίγο νερό.
0: Γιατί ναι. Το πάτησες, μου θύμισε κάτι γεννιώτικο. Στα φαρμακεία από την ίντερ με...
2: Α, την πάτησες.
0: Την πάτησες.
2: Το κατάλαβα. 6937-949-949 στο Viber και επιστρέφουμε με το θέμα ημέρας στην εκπομπή Ναυάγιο.
3: Τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
4: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Να δω

0: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
15: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
16: Εδώ είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 8 και 6 πρώτα λεπτά, το Σωτήριο έτος 2026, 23 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει η Πολυξένη, να
17: ξέρετε. Λέω κι εγώ, δεν θα μας πει. Χρόνια ναι, πολλά, Πολυξένη.
16: Η Πολυξένη, χρόνια
18: πολλά.
16: Πολυξένη Καραμίχα, φίλοι μας, πολύ καλή, από Θεσσαλονίκη.
17: Ωραία.
16: Και κουμπάρα της Face. Λοιπόν,
17: ισιώσαμε έτσι, στη δεύτερη ώρα, όλα καλά, έχουν φύγει συγκτήρια.
16: Έχω αντάρα, αλλά αυτό, ζω με αυτό, γι' αυτό σας λέω κι εσείς, όπως έχετε ξυπνήσει Ελλάδα.
18: Ναι,
16: έχετε άγχος, έχετε πόνο, έχετε ζόρι, έχετε γκρίνα, έχετε καψού. Έχετε ενθουσιασμό. Με αυτό ζούμε, πορευόμαστε και το μοιραζόμαστε τον ένα τον άλλον. Αυτή είναι η φάση των πρωινών ναυαγίων.
17: Αυτό είναι το σημαντικό, να το μοιράζεσαι.
16: Ας πούμε, μοιραστήκαμε τώρα λίγο πριν με τα παιδιά, αγαπημένα μου ναυάγια. Αν έχουμε και μηνύματα, πετάχτε τα. Εννοώ, πετάχτε τα την ώρα που μιλάω, δεν έχω θέμα.
18: Ναι.
16: Ότι υπάρχουν σε όλες μας τις καταχωρήσεις στα τηλέφωνά μας, τον κατάλογό μας, σίγουρα μία, δύο ή τρεις καταχωρήσεις που λέγονται, που τις έχουμε βάλει ως μην το σηκώνεις.
17: Μπράβο. Ναι, υπάρχουν.
18: Μην απαντάς ένα, μην απαντάς δύο.
17: Ενοχλητικοί αριθμοί. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα που με παίρνει συνέχεια εκ μέρους κάποιου κυρίου. Ψάχνουν κι άλλον έναν κύριο, ο οποίος δεν ξέρω, δεν υπάρχει, δεν αυτό. Έχει δώσει το δικό μου τηλέφωνο και με παίρνουν από δικηγορικά γραφεία. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, το έχω βάλει.
16: Μήπως δεν θέλουν κάτι συγκεκριμένο, ρε Αθηνά, και τους
17: κλείνουν. Μα λένε, ψάχνουμε τον κύριο Τάδε.
18: Σίγουρα είναι από γραφείο ή είναι κάτι άλλο το οποίο το έχει βάλει εσύ.
16: Θεία Έλα από τη ΔΔΕ
17: είμαστε. Όχι. Θα μου λέγανε κιόλα Θεία Έλα.
18: Εσύ το έχει δει πολύ ουδέτερα και αθώα. Εγώ λέω να είναι κάτι πιο πονηρό και να πεις, κοίταξε να δεις, το έχω αποθηκεύσει έτσι.
17: Α, εσύ λες πρώτη.
18: Βέβαια.
16: Τότε ήρθε η ώρα για το θέμα ημέρας.
19: Γνωμούλα.
18: Ποιο είναι το θέμα ημέρας?
16: Το θέμα ημέρας, εγώ θα σας πω, εσείς είστε εδώ μαζί μου, ναι, οι συνεργάτες μου, οι αγαπημένοι, μπράβο, τα ναυάγια μου, τα πιο κοντινά, οπότε θα διαλέξετε.
17: Ναι.
18: Ωραία.
16: Έχω παράνομη σχέση. Έστω, ανώνυμα. Πώς καταχωρώ το όνομα?
17: τις παράνομες σχέσεις.
16: Ναι, βάζω μαμά 1, μαμά 2, μαμά 3. Βάζω τον κολλητό μου τον Βασίλη και λέω Βασίλης 1, Βασίλης 2, Βασίλης 3 και ξέρω ότι το 3 είναι η Αθηνά.
17: Γίνονται τέτοια πράγματα.
16: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Εσύ καλά, εσύ έχεις κρεμάσει τώρα εσύ τα.
17: Τα παπούτσια μου τα κρεμάσαι.
18: Είναι το ένα θέμα ή απαντάμε.
16: Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι πιο απλό. Ναι. Πώς έχω τη σχέση μου καταχωρημένη στο κινητό μου. Ωραία. Τι προτιμάτε, Αλέξανδρα, και εσύ
17: πες. Και τα δύο μπορούμε να παίξουμε.
18: Κοίταξε, ας ξεκινήσουμε με το πονηρό, το πρώτο λέω εγώ.
16: Και άμα δεν με πάει, πάμε στο δεύτερο, το μακαβάτσα. Εντάξει.
18: Γιορτάζει και η Ξανθήπη, άσχετο.
16: Σωστά. Καλημέρα στην Ξανθήπη και χρόνια πολλά, βέβαια.
18: Ναι. Ωραία. Λοιπόν,
17: έχεις παράνομη σχέση.
18: Αναλόγως τη συχνότητα.
17: Ναι.
18: Αν λοιπόν θες να μιλάς συχνά, θα βάλεις τον κολλητό σου. Κάποιον που μιλάς κάθε μέρα. Δεν θα βάλεις, ας πούμε, τη μάνα σου που μιλάς μια φορά την εβδομάδα.
17: Για να μην φαίνεται στην κλίση ότι μιλάτε συνέχεια.
18: Ναι, ξαφνικά πώς σε θυμάται ο Θάνος κάθε μέρα, ρε Βασίλη.
17: Λεπουδιάρη, άσε γάμο.
18: Έχετε να μιλήσετε με τον Θάνο 10 μέρες. Ξαφνικά τώρα σε παίρνει κάθε μέρα. Τι έχει συμβεί? Μήπως τα φτιάξατε?
16: Σωστός ο Βασίλης. Ξετυλίγει σιγά σιγά το ταλέντο. Δεν μου έχει τυχεί όντως, αλλά όντως θα βάζα και εγώ ένα κολλητό.
18: Βέβαια. Για να μπορείς να μιλήσει και άνετα.
16: Εντάξει, εγώ όμως θα. Εγώ τα μπερδεύω. Θα ήθελα να κάνω μήνυμα αλλού, θα τα έκανα. Μπάλα θα τα έκανα. Θα ήθελα στον κολλητό τη γκόμενα και στην γκόμενα του κολλητού.
17: Έλα, ρε. Λοιπόν, εσείς... σκεφτούμε κάτι έξυπνο. 6937-949-949 στο Viber. Στείλτε μας, αν είχες παράνομη σχέση, πώς θα αποθήκευες την επαφή στο κινητό σου για να μην καρφώνεις.
16: Άλλοι βάζουν ένα emoji. Η καρδιά είναι κάρφωμα. Αλλά μπορείς να βάλεις ένα emoji, ρε παιδί μου.
18: Α, βρήκα πώς το βάζεις. Unknown. Άγνωστο.
17: Και κάθε μέρα μιλάς 5 φορές την ημέρα με
16: σαν τον κύκλο
18: απόκρυψη.
16: Σαν τον κύκλο απολύφημο.
17: Θα καρφωθείς.
16: Σαν τον κύκλο απολύφημο και τον Οδυσσέα.
18: Ποιος με ενοχλεί κάθε μέρα?
16: Ο κανείς.

0: γνωμούλα.
1: Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει.
2: Έχουν σοβαρέψει, ναι.
1: Θέλω να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη, το μαχητή μας, ο οποίος είναι πραγματικά in fighter. Είναι το παράδειγμα, να ξέρετε, του ήρωα ανθρώπου που έπεσε, ξανασηκώθηκε και κατάφερε περισσότερα ακόμη πράγματα.
2: Μπράβο.
1: Το λέει εντωμεταξύ ότι όταν είχε πέσει, το βοήθησε πάρα πολύ και τώρα η παρέα μας, η ραδιοφωνική, αλλά είναι όλο δικό του, είναι η ψυχούλα του. Οπότε
2: καλημέρα.
1: Πάμε τώρα για τα θέματα της ημέρας.
2: Εγώ θα αποκαλύψω μετά κάτι εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν πονηροί πολλοί.
0: Τι?
2: Λοιπόν, ο Κώστας.
1: Δεν θέλω, σε βλέπω λίγο.
2: Ναι,
1: κρίνεις,
2: γιατί τώρα μου βάλε ψήλου στα αυτιά. Ο Κώστας λέει εδώ κρυφή συνομιλία στο Viber με κωδικό. Λοιπόν, υπάρχει στο Viber μία επιλογή που μπορείς να κάνεις. Ναι, δεν το ξέρεις, εσύ κάνεις την κορή.
0: Ναι,
2: που υπάρχει μια κρυφή. Επιλέγεις αυτή η συνομιλία να είναι κρυφή. Κάθε φορά που χτυπάει δεν σου έρχεται ειδοποίηση.
1: Και πώς μετά πας και ελέγχεις.
2: Εκεί στο Viber γράφει ένα, δύο μόνο. Δεν χτυπάει.
1: Ασόδιο.
2: Ναι, και βάζεις τον κωδικό και σου ανοίγει.
0: Το ψάχνεις μετά, πρέπει μόνο σε θελοντικά.
2: Είναι που δεν ήξερε ο Φορτούνης. Είναι που δεν ήξερε τι είναι κρυφή συνομιλία.
1: Εγώ ξέρω τα μηνύματα που είναι μπομπίτσα και είναι μόνο για να τα δεις μια φορά.
0: Για το Viber λέμε.
1: Α,
2: ναι.
1: Και δεν μπορείς να τα βγάλεις καν φωτογραφία και τα βλέπεις μια φορά και τέλος. Είναι για τα μάτια σου μόνο.
2: Δεν ανοίγει.
1: Εσύ λες, δεν ανοίγει.
2: Ναι, δηλαδή μπαίνεις στις συνομιλίες και δεν στη βγάζει αυτή. Πρέπει να απαντήσεις κωδικό. Είδες.
1: Ξέρετε ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, μεγάλο δημοσιογράφοι και μέλη της κυβέρνησης, καταρχάς έχουν διάφορα WhatsApp groups.
2: Ναι.
1: Και άλλο υπουργοί, άλλο βουλευτές, άλλο του κόμματος. Ναι, έχουν και αυτοί. Και ρίχνουν μέσα τα πάντα. Βίντεο, αυτά, γελάνε. Βλαντίζουνε.
2: Okay.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Και εμείς δεν έχουμε τέτοιες συνομιλίες.
0: Ήθελα να ξέρω πώς θα το ονομάζουν αυτά τα βέβαια.
1: Και ποιοι είναι μέσα. Δηλαδή
0: και
1: σίγουρα θα είναι μέσα. Το πρώην λαός μέσα. Δηλαδή θα έχουν ένα γκρουπ ο Πλεύρης, ο Άδωνης και ο Βορύδης. 100%.
2: Το βάζεις αυτό, δηλαδή, ότι θα υπάρχει.
1: Και θα στέλνουν. Είδες τι είπε πάλι ο Σαμάρας για μας, ρε.
0: Λοιπόν,
1: κάτσε, να σου πω τώρα το τέτοιο. Το θέμα ημέρας. Τι ήθελα να πω. Viber αυτά. Α, όχι, αυτό ήθελα να πω, ότι έχουν κρυφή.
2: Δεν θα είναι κρυφή αυτή.
1: Και είναι αυτά τα μηνύματα που είναι, διαρκούν ένα 24ωρο και μετά εξαφανίζονται.
0: Ή όσο θέλεις διαρκούν, το βάζεις να διαρκέσει μία ώρα, 8 ώρες, όσο θέλεις.
1: Ωραία, στο θέμα μας.
0: Το θέμα μας. Έχει και το Viber τέτοιο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Πολύ απλά λέει ο Σούλης, αποθηκεύεις απόκρυψη αριθμού και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Να σου πούμε ότι πάρα πολλοί το έχουν βάλει απόκρυψη, άγνωστος και η Τζίνα του ίδιο λέει, ο Μάικ απόρριτος.
2: Είναι πολύ. Παιδιά, και αν μπω εγώ στις κλήσεις του άντρα μου. Μισό και εδώ 10 με άγνωστο.
1: Συγγνώμη, για να το καταλάβω, συγγνώμη, σε διακόπτω, Βαθινά. Δηλαδή δεν. Βάζουν, το καταχωρούμε ως άγνωστο.
0: Ναι,
1: λέει.
0: Και εμφανίζει στην οθόνη ότι σε προκαλεί απόκρυψη.
2: Και μπαίνω εγώ μέσα και βλέπω ένα ότι μου έχει μιλήσει 10 κλήσεις με άγνωστο μέσα στην
1: και
2: ημέρα.
1: Έχει μιλήσει, υπάρχει δηλαδή. Γράφει δίπλα διάρκεια.
0: Καταρχάς, ένας που το κάνει πολύ μεθοδευμένα σβήνει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες.
1: Αυτό είναι
0: χούρε. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να τις σβήσεις.
2: Δηλαδή, πατάς επάνω και
1: αγόρι μου, αν είναι να τις σβήσεις, γιατί τον έχει καταχωρημένο άγνωστο.
0: Γιατί την ώρα που θα καλέσει.
2: Γιατί την ώρα που θα καλέσει
0: ποιος
2: να μην
0: με
2: φαίνεται.
0: Παίρνει, δεν απαντάω γνώστος. Απόρριψη.
1: Αυτός ή πολύ πονηρός είναι ή πολύ είναι.
2: Δεν σκέφτεσαι ότι η σχέση σου ακούει, ρε.
0: Έχει
2: λίγο φιλότιμο, δεν έχει.
1: Και καλά η σχέση σου, η μάνα σου.
0: Δεν με παίρνουμε να με απόκρυψη, η μαμά μου με παίρνει συνέχεια.
1: Καλή όλα, καλημέρα σας.

0: Παύλος Γκόρδης. Μπράβο σου. Στο 949.
1: Και του Παύλου μπράβο του.
0: Και μπράβο,
1: μπράβο σου και σένα, Βασίλη, και σένα, Αθηνά.
2: Μπράβο σου και σένα, μπράβο, που στέλνεις τώρα.
1: Παιδιά, η Αθηνά, να ξέρετε, διαβάζει τα μηνύματά σας. Έχει πιάσει πολύ το θέμα ημέρα του σημερινού με τη γνωμούλα τη σημερινή. Λοιπόν, σας διαβάζει λίγο, όχι επιφυλακτικά. Έχει βάλει το χέρι στο στόμα και λίγο.
2: Ξαφνιάζομαι. Μα ξέρει τι διαβάζω τώρα.
1: 6937-949-949 στο Viber. Πάμε που έχουμε φουντώσει.
2: Ακού τι πονηρά είστε.
1: Παρακαλώ.
2: Αποθηκεύουμε, λέει, την επαφή της παράνομης σχέσης με τον αριθμό του ρυθμού 6937-949-949.
1: Μισό λεπτό τώρα. Θα καλύψει, δηλαδή, η Γιώτα Τσιμπρικίδου και ο Γιάννης Κατινάκης τις μπομπές σας.
2: Αυτό είναι, το δικό μας είναι, ρε. 6937-949-949.
3: Όχι, δε. Σου ναι. λέει ότι κάτω από κάθε ναι. ψηφίο
0: ναι.
3: υπάρχει ένα ειδικό χαρακτήρα. Π.χ. το κλείσιμο παρένθεση, το παπάκι, το
1: ναι.
3: ευρώ.
1: Ναι.
3: Και κάνεις
2: α, το βάζει κωδικοποιημένο στις ναι. σημειώσεις. Δεν αποθηκεύεις, λέει. Α, το έχεις κωδικοποιημένο. Ακόμα πιο πονηρό.
1: Κατάλαβα τι λέει. Πάνω στο καντράν έχει το κάθε πλήκτρο, ναι. λέει 9 και από κάτω έχει αστεράκι.
0: Άρα οπότε όταν γράφει αστεράκι.
1: Οπότε όταν γράφει αστεράκι είναι το 9.
2: Και αυτή τη δουλειά θα κάνω. Θα χρειάζομαι μία ώρα για να διαβάσω, να κάνω τη μεταφορά στο μυαλό μου για να
1: εντάξει,
2: δω το νούμερο.
1: Πόσα γράμματα έχει ένα.
2: Και επίσης, πόσα νούμερα να αποθηκεύσω στο μυαλό μου.
1: Περίμενε.
0: Το 6 και το 9.
1: Πόσους γκόμενες έχεις, κορίτσι μου.
2: Αυτό είναι το
1: μα είναι Γιώργος, είναι ένας ρημάδης Γιώργος. Πόσα.
0: Και σε πόσα περίμενες. Λοιπόν, Λάμπρος. Νίκος Ελτά λέει το αποθηκεύεις, ενώ δουλεύεις σε courier ή είσαι ήσυχος.
2: Όπα.
1: Σωστό.
2: Είχα, λέει, παράνομη σχέση εδώ ο Βασίλης, ναι. ίδιο όνομα με του αδερφού μου. Οπότε δεν χρειαζόταν να αλλάξω τίποτα παρά μόνο μία τελεία στο τέλος για να τα ξεχωρίζω. Ωραίος.
1: Ωραίος.
2: Σου λέει, μιλάμε τα αδερφάκι μου όλη μέρα. Είμαστε αγαπημένα αδελφιά.
1: Επίσης, αυτό
2: έτσι μεγαλώσαμε μαζί.
1: Με τις ταχυμεταφορές πάντως μπορεί να βάλεις και άλλες πληροφορίες. Δηλαδή, ελτάρ, όπως... θεωρείς το αλτά ότι έρχεται λίγο πιο αργά. Άμα θεωρείς κάποιο πιο γρήγορο, βάζει το ρογόρι, παιδί μου τώρα. DHL. Ότι είναι πιο γρήγορο τελειωμένο αυτό. Μου.
0: Εδώ, Μαρία Μοντάζ.
2: Μαρία Μοντάζ.
0: Εδώ. Χρήστος Ηχοληψία.
1: Α,
2: πονηρούλια.
1: Γιώργος Ρούσος.

0: βραδιά.
1: Σαν εμένα είσαι κι εσύ. Άλλο τείχο τραγουδά, άλλο εννοεί.
0: Αυτό δεν
1: έτσι,
0: είπα.
1: Αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι, ναι. Νότι Φαγενάκη, λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν θα σα πω εγώ το τραγούδι. Το ξέρετε καλά. Πρωινά ναυάγια, έχουμε πάρει φωτιά. Με στη Γρίνα ξεκινήσαμε. Αλλά κοιτάξτε πώ εξελίχθηκε η φάση. 6937-949-949 στο Viber. Παράνομη σχέση, πώ την έχω καταχωρημένη στο κινητό. Και ακούστε εδώ τι έχουν να σα πούν οι συνάδελφοι.
2: Αρκεί λοιπόν φυσικά το κινητό σου να δουλεύει.
1: Να δουλεύει.
2: Αν χαλάσει τώρα παρόλα αυτά το κινητό σου στην πιο λάθο στιγμή, ναι, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά φυσικά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Θα μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα, παιδιά, και όσοι αναζητούν την κομψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή, θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Lepas είναι μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Cherry, εμπνευσμένη από την Λεοπάρδαλη και την φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθούμε όλοι λοιπόν το Lepas Greece στο Instagram και ανακαλύπτουμε περισσότερα.
2: Ωραία.
1: Θα πάμε διάλειμμα.
0: Ναι, αλλά να πούμε ότι έρχεται η κίνηση και ο καιρός και επίσης έχουμε τα υπόλοιπα μηνύματα τα δικά σας με το θέμα ημέρας. Έτσι, έτσι.
3: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπίγια μάντολες.
1: Εντάξει.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνε σοφά.
8: Σόλο διβάνι.
7: Τι κουαλίτα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
12: Γκολ. Στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
15: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
14: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
16: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
17: Αυτός έχει ρόδες.
18: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
16: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
17: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
19: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
20: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
22: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
23: Με την υπογραφή ποιότητας
24: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
25: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
26: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Να δω

0: Πάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε 8 και 36 πρώτα λεπτά με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη
3: και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
2: Όλους εσάς πρωινά μου να βάγια, όπως έχετε ξυπνήσει, βουλιάζοντας. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Αλλιώς αλλάξτε σταθμό, γιατί αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Ακούστε τους άλλους που επιπλέουν. Εμείς βουλιάζουμε. 6937-949-949 στο Viber. Ό,τι γουστάρετε να μας πείτε. Μαζεύουμε τα μηνύματά σας με θέμα ημέρας, την παράνομη σχέση μου, πώς την έχω καταχωρήσει στο κινητό. Και να σας πω αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ που το διάβασα και θέλω να σας το μεταφέρω. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες,
4: ναι,
2: ένα προϊόν αγαπημένο σε εσάς είναι σε σπασμένη τιμή στο μασούτι. Μόνο για μια μέρα όμως, σε όλα τα καταστήματα, να έχει και λίγο, να υπάρχει και λίγο ίντριγκα, σε όλα τα καταστήματα μασούτις ωστόσο, και στο μασούτις.gr, γιατί δεν φοβόμαστε. Προλάβετε την προσφορά, δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το κενό, προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτις 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Ξαναλέω, κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή. Βρείτε το ποιο είναι και τσιμπήστε το. Φύγαμε για την κίνηση.
3: Πρώτα όμως θα πούμε την καλημέρα τη σωστή, την καλημέρα τη φουρνιστή, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή, αδέλφια, ένας φούρνος στην Κίμολο, ο Βεντούρης, που ψήνει τυρόπιτες και φρέσκα ψωμιά και ακούει ρυθμό 949.
4: Καλημέρα, όσοι είστε στην Κίμολο, να πάτε στο Βεντούρη.
2: Έγινε, πηγαίνετε τώρα και.
3: Να ακούσετε ρυθμό.
2: Ναι, και πείτε, μας το είπε ο Ουγγαρέζος, ο Βασίλης και η Αθηνά, όποιον θέλετε πείτε.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Αχ.
2: Όχι, να πούνε, με έστειλε ο Ουγγαρέζος να μου δώσετε μια τυρόπιτα.
3: Δώρο.
2: Τσάμπα. Και στην Κίμολο που έγινε πολύ, ήταν πολύ δημοφιλής φέτος. Συγγνώμη, Βασίλη.
4: Αχ,
3: τι άχεση,
4: ένα στενάζ.
3: Έλα, πες τη, είμαστε μαζί, συντροφιά με τους
2: ακροατές. Του λείπει Κίμολος.
4: Δεν πήγα Κίμολο φέτος, είπαμε. Φολέγανδρο. Βασίλειο. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση παντού. Και στην Κηφισίας και στο ποτάμι και στο κέντρο που είναι χάλια. Η παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά σταμάτα ξεκίνα. Τι να πω τώρα, γενικά. Υπομονή.
2: Κόκκινο.
4: Υπομονή, ακούτε ρυθμό 949, θα φτάσουμε.
2: Όπως
4: και,
2: λένε...
4: και να καθυστερήσουμε δεν υπάρχει και ένα πρόβλημα.
2: Σωστά. Και θα το... Καλά, δεν θα το καταλάβουν, αλλά χαιστήκαμε τώρα. Δεν θα
4: μας κατανοήσουν.
2: Τη ζαχαρένια μας και να μην μας κατανοήσουν. Κοίταξε, στον ορισμό του αφεντικού είναι να μην κατανοεί. Να πει έπρεπε να έχει ξεκινήσει.
4: Να πετάξω,
2: θα σου πει έπρεπε να ξεκινήσει νωρίτερα. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε, Αλέξανδρε, βάλε θέμα ημέρα των επόμενων ημερών. Δικαιολογίες που άργησα.
4: Μπράβο. Α,
3: ωραίο αυτό.
4: Μπράβο. Ναι.
0: Ahoy, Mimiti. Ο καιρός σήμερα.
3: Βγήκατε από το σπίτι και άρχισε ξαφνικά η βροχή. Μην αφήνετε τον καιρό να σας χαλάει την ημέρα.
2: Όχι.
3: Είναι φθινόπωρο, θα υπάρχουν σήμερα τοπικές βροχούλες σε όλη την Αττική. Η θερμοκρασία σταθερά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Σας παρουσιάζουμε τώρα το έξυπνο αδιάβροχο που θα θέλετε να έχετε πάντα μαζί σας. Είναι τόσο έξυπνο που αν δεν βρέχει, βρέχεται από μόνο του. Αδιάβροχο, ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
2: Το
3: φοράτε γρήγορα όταν αρχίσει η βροχή και συνεχίζετε τις δουλειές σας και τις βόλτες σας χωρίς άγχος. Διπλώνει εύκολα και μπορείτε να το έχετε μαζί σας στην τσάντα, στο αυτοκίνητο ή στη βαλίτσα σας. Τηλεφωνήστε τώρα λοιπόν στο 210-68-35-722 και πάρε σε σούπερ τιμή 1 ευρώ και 50 λεπτά το αδιάβροχο σε 25 διαφορετικά χρώματα.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας τόσο... Έχει κτίρι, να μην πω τίποτα.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας λοιπόν. Χαίρομαι πολύ που μας ακούνε από όλη την Ελλάδα. Από την Κέρκυρα, από τη Λάρισα, από τα Χανιά, από την Κίμολο.
1: Ωραία.
0: Που είπες τώρα, καλημέρα σας.
2: Από τη Ρόδο μας ακούνε, από την Κύπρο κιόλας.
0: Μπράβο ρε Αλέξανδρε. Και γενικά, καλά και από το λεκανοπέδιο. Αλλά είναι ωραίο το ότι ενώνουμε όλα τα ναυάγια όλης της επικράτειας. Αυτός είναι και ο σκοπός μας. Να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και να συνεχίσουμε να βουλιάζουμε. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Πώς καταχωρούμε τον κόμενο ή την κόμενα, όχι τη σχέση, την παράνομη.
3: Έχω μήνυμα εδώ πέρα που λέει: καμία πρωτοτυπία ο πρώην σύζυγος της. Έτσι και λέει: την είχε καταχωρημένη με το όνομά της για να μην κινήσει υποψίες.
0: Δηλαδή... ότι αν βάλεις Αθηνά, δεν είναι κάτι που κάποιος. Για Αθηνά.
1: Είναι μία Αθηνά. Μια Αθηνά.
3: Ναι, δεν θα το άλλαζα. Αν δεν θα το έκρυβα δηλαδή, αν ήταν πονηρό, ρε παιδιά, σας παρακαλώ.
0: Κάτσε ρε παιδί μου τώρα. Εγώ έχω μια σχέση και σκάει συνέχεια ένα τηλέφωνο μια Αθηνά. Δεν θα με ρωτήσει ποια είναι η Αθηνά.
1: Θα πεις η Αθηνά, από τι όπερ είναι ναυάγια που είμαστε μαζί.
0: Ναι, εντάξει το ρε.
3: Έτυχε ρε Αθηνά. Μισό λεπτό.
1: Όχι Αθηνά, επειδή.
0: Η κοινική. Το μεγείωσε. Ναι, εντάξει αυτή η Αθηνά. Ωραία, θα μπορούσε να είναι μια Νεφέλη.
1: Ωραία. Θα πεις μια Νεφέλη από τη δουλειά. Είναι η που έχουμε μέσα στην παραγωγή.
0: Εσύ τώρα έτσι όπως το βλέπεις δουλειά για την εκπομπή. Πιστεύεις να δουλεύει καμιά Νεφέλη εκεί μέσα.
1: Από όσο ξέρω.
0: Καλημέρα σε όλη την ομάδα. Λοιπόν, συνέχεια έχουμε. Έχουμε κι άλλα. Έχετε στείλει.
1: Ή μαζεύονται. Έχετε στείλει πάρα πολύ. Γνωστές εταιρείες τηλεφωνίας. Πάρα πολύ. Έτσι, για να λες ότι με κάλεσε για το λογαριασμό. Έχουν αποθηκευτεί.
3: Έχει και μήνυμα μεγάλο που λέει για δικαιολογία αν άρχισε στη δουλειά. Αλλά δεν είναι εκτός θέματος τώρα αυτό.
1: Όχι, τι δικαιολογία. Πες
0: το, αφού το φέρει
3: λοιπόν, είχα ένα παλικαράκι που έκανε την πρακτική στο φυσικό θεραπευτήριό μου. Ναι. Ο οποίος ήταν καλός, αλλά είχε ένα ελάττωμα. Αργούσε συνέχεια και από δικαιολογίες άλλο τίποτα, λέει ο Ηλίας. Έτσι. Μέσα σε 9 μήνες που έκανε την πρακτική, είχε πάει 5 φορές στην κηδεία του παππού του, άλλες 4 φορές στην κηδεία της γιαγιάς του. Το αμάξι του ήταν σχεδόν κάθε εβδομάδα στο συνεργείο. Ο θείος του, οι θείες του και οι γονείς του συνέχεια άρρωστοι, αφού λέω ρε παιδί μου, κρίμα. Οι άνθρωποι είχαν στεναχωρηθεί πραγματικά. Ήταν ο καλύτερος στις δικαιολογίες.
0: Η δικαιολογία πριν πάμε στο ΙΕΚ ναυαγή που έχει πει ο Στέφανος Γκέιτλες στους μάπες, εδώ στο ρυθμό.
3: Τι έχει πει?
0: Έχει πει άργησα γιατί είχε λαϊκή στην Αττική οδό.
1: Στην Αττική πάνω.
0: Πάμε.
4: Σίγουρα! Μάθημα ξέρεις. Λέγε.
5: Είναι φυσικά.
6: ΙΕΚ ναυαγή.
3: Κάνε πιο και Αθηνά στο τελευταίο θρανείο.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε μια εκκρεμότητα, αγαπημένοι μου. Καταρχάς, ναι, πιάστε τα θρανία και επειδή λείπει και ο συμμαθητής ο Τρίφωνας, μπορείς να κάτσεις εσύ, Βασίλη, το θρανείο του Τρίφωνα και επιτέλους. Να αφήσεις την Αθηνά να κάτσεις το θρανείο μόνη της.
3: Καλύτερα.
0: Λοιπόν, και να μην κάνετε αυτό το ακροβατικό που κάνετε με τις καρέκλες πίσω και θα πέσετε μαζί με τα θρανία.
3: Το έχω χωρίσει το θρανείο και βάζει το δάχτυλό της από την πλευρά μου.
0: Παιδιά, τα δάχτυλα μην μπαίνουν στην περιοχή του ενός και του άλλου.
3: Έλα.
0: Τα δάχτυλα στη δική σας περιοχή. Λοιπόν, έχουμε εκκρεμότητα γιατί είχαμε ξεκινήσει μάθημα την προηγούμενη εβδομάδα για τους θεούς του Ολύμπου.
1: Ναι.
0: Και δεν τους ολοκληρώσαμε γιατί το πήγαμε στους θεούς πώς τους έχουν οι Ρωμαίοι. Που λέγαμε ότι την Αθηνά την έχουν. Πώς το είχαμε πει?
1: Μινέρβα.
0: Μπράβο.
1: Είδες, μαθαίνω εγώ.
3: Ωραία, άρα τώρα την έχουμε, κυρία.
0: Ωραία, πάμε τώρα τους θεούς που μάλιστα σας είχα πει ότι κατά τόπους στις πόλεις κράτη.
3: Το θυμάμαι αυτό.
0: Ωραία. Υπάρχει δηλαδή η βασική. Πάμε. Να δούμε. Και θέλω να μου λέτε ποιοι είναι και ποιους έχουν. Τι προστατεύουν.
1: Ωραία.
0: Είχαμε πει τους τρεις βασικούς.
1: Είχαμε πει
0: τους
1: το
0: έχουν
1: Δία.
0: Όλοι. Ο Δίας που είναι.
1: Τον Ποσειδώνα και τον Άδη.
3: Ο πατέρας όλων.
0: Ο πατέρας όλων και είναι ο προστάτης του ουρανού και του κεραυνού. Έτσι. Μετά είναι ο Ποσειδώνας.
3: Τη θάλασσα.
0: Και ο Άδης.
1: Του κάτω κόσμου.
0: Τα μοιράσανε. Ναι. Ρίξανε λίγο τον Άδη. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Έλα.
3: Τι. Ναι.
0: Ποιοι άλλοι ήτανε?
1: Ο Ήφαιστος.
0: Τι ήταν αυτός?
1: Αυτός ήταν ο Μάστορας. Τι.
0: Ο Μάστορ Ήφαιστος. Αυτός που αργούσε τον. Άντε, κυρία Ήφαιστε, μου σας έχουμε καλέσει εδώ και 2 εβδομάδες.
1: Στάζει βρύ στον Όλυμπο.
0: Στάζει το θεϊκό νερό.
1: Έκανε τα μερεμέτια.
3: Τι Μαστόρι. Λοιπόν,
0: ήταν τη φωτιά και τη.
3: Τη μηχανουργία.
0: Ναι, τη μηχανουργία. Ο οποίο ξέρετε ποια ήταν τα Παντρεμένος. Ποια ήταν η σύντροφός του?
3: Παντρεμένος ήταν.
0: Παντρεμένος.
1: Ήταν με τη Δήμητρα.
0: Αυτός ξέρετε ότι ο Ήφαιστος ήταν εκτός από. Έπιαναν τα χέρια του, ήταν και λίγο.
1: Τι.
0: Δύσμορφος. Ήταν λίγο. Δεν ήταν τόσο όμορφος.
3: Okay.
0: Και με ποια λοιπόν ήταν παντρεμένος ο δύσμορφος των θεών?
3: Με την πανέμορφη Αφροδίτη.
0: Ακριβώς.
3: Έλα ρε.
1: Ακούτω.
3: Τι πλότο ήταν αυτό τώρα.
0: Η προστάτηδα τη.
1: Τη
0: ομορφιά και του έρωτα κτλ.
3: Ωραία. Ο Ίκαρος ήταν.
0: Με ποιον την κεράτωσε?
1: Την κεράτωσε και
0: όλες. Κεράτωσε τον Ήφαιστο η Αφροδίτη με ποιον?
3: Με την απόκρυψη.
0: Ναι, αλλά ποιον είχε κάτω από την απόκρυψη?
1: Ποιον είχε?
0: Τον Άρη.
1: Τα έχει και με τον Άρη παράλληλα.
0: Όχι το πορτοσάλι. Τον Άρη τον Θεό του.
3: Καλέ, θα κάνουμε μάθημα.
0: Ο Θεός του.
1: Πολέμου.
0: Μπράβο.
3: Του πολέμου.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Μάνι, δηλαδή με αυτήν την ιστορία όλα βγάλαμε 5
1: λεπτά. 12 άνθρωποι και πάλι αλλάζανε.
0: Σε ένα βουνό.
1: Ναι, φαντάζομαι. Ολόκληρη την πόλη τι έχει.
0: Άρα έχουμε Αφροδίτη, Μάνι, Ήφαιστο και Άρη, είπαμε.
3: Ωραία.
0: Άλλος.
1: Άλλος.
3: Ο Ίκαρος ήταν Θεός, το είπα
1: όχι,
3: πριν.
1: Όχι,
0: ο Ίκαρος καταρχάς έπεσε.
3: Αν
0: ήταν Θεός δεν θα είχε πεθάνει.
3: Τον υπτάμενον μου.
1: Λοιπόν, έχουμε πει και
0: τον πατέρα του, πώς τον λέγανε του Ίκαρου τώρα που το πες.
1: Ο Δέδαλος.
0: Ο Δέδαλος, ο οποίος τι έφτιαξε.
1: Έφτιαξε τα φτερά, τα κέρινα.
0: Εκτός από αυτό, έφτιαξε τον λαβύρινθο που ήταν μέσα.
1: Α, μπράβο. Ο Μινόταυρος.
0: Ο Μινόταυρος,
1: μπράβο. Ναι. Λοιπόν, άγλους θεούς τώρα.
0: Πώς βρήκαμε, πώς βρήκαμε το δρόμο στο λαβύρινθο?
3: Με τον Μύρτο της Αθηνάς.
0: Της Αριάδης. Της Αθηνάς ήταν ο παλιός, αλλά μετά πήραμε τον καινούριο. Έχει βγει, λέει, της Αριάδης, φέρτε μου τον καινούριο.
1: Φέρτε μου τον καινούριο, τον Καλλιδέο, που είναι πιο ανθεκτικός κτλ. Λοιπόν, έχουμε και τον Απόλλωνα. Απόλλων.
0: Τι ήτανε?
1: Της μουσικής και του γλεντιού και τα αυτά. Δεν ήταν ο Απόλλων.
3: Ποσειδώνας
0: είναι. Ήταν του ήλιου, ο Απόλλων.
1: Α, του ήλιου, ναι.
0: Ναι. Και της τράκας. Γιατί όταν ζητούσε. Από όλων. Έπαιρνε. Ναι. Μέτριο αστιακή.
1: Ωραία. Λοιπόν, ναι. Πάμε παρακάτω. Μετά τον Απόλλωνα, ποιος ήταν άλλος? Έλα, εσύ.
3: Αλέξανδρε, πες μου τίποτα. Ήτανε.
0: Έλα, του κυνηγιού ποια ήτανε?
1: Η Άρτεμις.
3: Η Άρτεμις. Μπράβο. Ναι,
0: τη Σοφία ποια ήτανε?
1: Η Αθηνά.
0: Η οποία πώς γεννήθηκε?
1: Από το κεφάλι του Δία.
0: Ποιος του το σπάσε?
1: Η γυναίκα του.
0: Όχι.

0: Έλα να πάμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, χέρια ψηλά στα πρωινά ναυάγια, παιδιά. Καλημέρα.
1: Έχουνε μαζοχτεί. Ευχαριστούμε, Μιχαλή.
0: Ναι.
1: Έλα, λίχτο, Μιχαλή. Έλα, γουράκι μου, σε αγαπάμε. Λοιπόν, ήθελα να σας πω γιατί τους ενδιαφέρε. Δεν ξέρω, ναυάγια μου αγαπημένα, όσο βυθιζόμαστε, αν και σας ενδιαφέρει, αλλά η ιστορία με το κέρατο της Αφροδίτης που κεράτωσε τον ύφεστο με τον Άρη, τον θεό του πολέμου, ξέρετε πώς τους έπιασε στα πράσα. Λοιπόν, επειδή την είχε ψηλιαστεί ο ύφεστος, έκανε μια προσαρμογή στο κρεβάτι.
2: Ναι, αυτό τώρα είναι γεγονός.
0: Τι ήταν τώρα
1: γεγονός,
0: αυτό
1: και να ξέρεις ότι αυτά τα μαθαίνουμε από τον Όμηρο στην... να σου πω τώρα, στην Οδύσσια.
2: Μάλιστα.
1: Στην Ιλιάδα τους έχουν περιοπήσει τους θεούς. Στην Οδύσσια αρχίζουν λίγο να τους αμφισβητούν.
3: Εγώ την ταινία που είδα δεν είχε κρεβάτια να αλλάζουν.
2: Περίμενε,
1: όχι, όχι, είναι μια ιστορία που λένε σε ένα συμπόσιο, σε ένα τσιμπούσι.
2: Σε ένα τσιμπούσι.
1: Και καλά, για να περάσουν καλά, γι' αυτό χλεβάζουν τους θεούς. Τέλος πάντων,
3: τι προσαρμογή.
1: Σαν ανέκδοτα, καταλαβαίνεις. Λένε ανέκδοτα με τους θεούς. Που δείχνει ότι εκείνη την περίοδο δεν τους είχαν και πολύ σε υπόλοιψη. Ναι. Λοιπόν, το φτιάχνει λοιπόν μια προσαρμόζει λίγο το κρεβάτι και την ώρα που είναι πάνω η Αφροδίτη με τον Άρη.
3: Ναι.
1: Βγαίνουν κάτι νήματα, σου λέει, από το κρεβάτι και τους δένει. Και μπαίνει μέσα ο ύφεστος και τους πιάνει στα πράσα. Ανοίγει τότε όλη την μπαλκονόπορτα, να το πω έτσι. Και όλοι οι θεοί άρχισαν να γελάνε, γιατί ήταν γυμνοί στο κρεβάτι ο Άρης και η Αφροδίτη και τους εξευτέλισε.
3: Τους γράπωσε.
2: Είναι... το έξυπνο κρεβάτι.
1: Μπράβο, να το κουμπώσεις.
2: Τηλεφώνησε τώρα στο 210-6835-722.
1: Αυτό είναι και λίγο αυτός ο αστικός μύθος ότι σε ένα γάμο είπε ο. Πήρε το μικρόφωνο ο γαμπρός και είπε: σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Και πιο πολύ ευχαριστώ τον κουμπάρο. Και κοιτάξτε όλοι κάτω από τα καθίσματά σας που υπάρχει ένας φάκελος. Και είχαν τις φωτογραφίες της νύφης με τον κουμπάρο. Και λέει: να είστε καλά.
3: Αληθινό γεγονός.
1: Φάτε, πιείτε και.
2: Όλοι έχουν πάει σε ένα τέτοιο γάμο. Σε αληθινό γεγονός.
3: Όσοι
2: έχουν γνωρίσει μου λένε: έχω πάει σε αυτό το γάμο και έγινε αυτό.
3: Αυτό είναι ψέμα. Πόσες αλλά ο γάμος ήταν αλήθεια. Γίνει. Λοιπόν, όπως αλήθεια είναι και αυτό που μας λέει ο Κώστας εδώ. Γράφει για το θέμα ημέρας. Πώς αποθηκεύουμε τις πονηρές μας σχέσεις και λέει. Εγώ επειδή με ταξί, λέει ο Κώστας, τις αποθήκευα παλιά με ονόματα ξενοδοχείων που με ήθελαν για κάποια διαδρομή.
2: Καλό, καλό.
3: Τιτάνια.
2: Εγώ λέει μια φορά πάντως που έκανα την κουτσουκέλα, το είχα περασμένο το τηλέφωνο ως τις φίλες μου από τη δουλειά. Δηλαδή σαν να είναι ο Ουγγαρέζος τώρα και να γράψει Φορτούνη Σαφαλίδου. Κατάλαβες. Και να μας έχει.
1: Φορτούνης θα βάλω εγώ τώρα.
2: Θα βάλεις Φορτούνης.
1: Να μην είναι καν Αφαλίδου, καταλαβες.
2: Ναι, ναι,
1: να μην παίζει καθόλου θηλυκό.
3: Δεν κατάλαβα, ρε εσύ, Δημήτρη, γιατί δεν θα περάσει από το μυαλό της κάτι άλλο. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή.
2: Για το Φορτούνη.
3: Φλούιντ, δεν είσαι.
1: Να είμαι φλούιντ.
2: Το έχει δηλώσει.
1: Το έχω ξεχάσει.
2: Οπότε.
1: Έχεις δίκιο,
3: μην με βάλεις καθόλου.
1: Χίλια συγγνώμη, σου εύχομαι.

0: γλυκά σήμαινε ζάχαρη. Σήμερα ξέρουμε καλύτερα με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια. Απολαμβάνεις τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά σου χωρίς θερμίδες. Slim Fix λοιπόν, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
1: Έρχεται λέσχη των χαμένων μαπών και ποιήση. Έρχεται και Ούγκα Challenge. Ετοιμαστείτε.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
10: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
17: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία.
6: Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
21: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
22: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
23: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Όταν σας λέω ότι... Ναι. Ευχαριστώ. Όταν σας λέω ότι στο ρυθμό 949 είμαστε όλοι μια οικογένεια, ναι, το εννοώ. Είναι εδώ και η Βαλέρια, η συνεργάτη μας.
0: Καλώς, την καλημέρα.
1: Βαλέρια, καλά, παιδιά, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, Βασίλης Φορτούνης. Δεν θέλει. Έχει
0: βάλει την κουκούλα.
24: Δεν φαίνεσαι, Βαλέρια, ούτε ακούγεσαι.
1: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, παιδιά, και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Θέλω 2-10-68-35-722. 2-10-68-35-722 για να γράψετε ποίημα με θέμα τη στάλα.
0: Μην πάρετε ακόμα τηλέφωνο, γράψτε το για μετά.
1: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ξεκινήστε να γράφετε. Λοιπόν, και όταν έρθει η ώρα θα σας πω πότε να πάρετε.
0: Η λέξη θέλεις να είναι η στάλα.
1: Η στάλα, ναι, γιατί εμπνεόμαστε από την βροχή.
0: Ναι. Α, από αυτό έχεις εμπνευστεί.
1: Ναι. Τώρα κάπως δεν ξέρω, μουσκεμα, να στάζετε. Ναι.
0: Πάντως μια στάλα να πέσει μια φορά.
1: Η στάλα να είναι η αιτία, ναι, για ό,τι σας συμβεί.
0: Ωραία. Να έχει πλάκα πάντως θέλουμε το ποίημα, γιατί όποιος μας κάνει να γελάσουμε πρώτος κερδίζει αυτή την υπέροχη δωράρα. Στα λεγματιά, το Wanga Mama, που είναι η καλύτερη πρόταση για μια χαλαρή έξοδο με φίλους, δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, να πάτε να φάτε sushi, ramen, noodles, curry, κοκτέιλς, να πιείτε εκπληκτικά. Γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες.
1: Τώρα που μπήκε το φθινόπωρο, ότι πρέπει, παιδιά, κοκτέιλάκι, βοκαμάνα.
0: Στην Κυφυσιά.
24: Λοιπόν, πραγματικά μας ακούνε παντού. Ρομαντικές καλημέρες.
1: Κάτσε να τελειώσω την Wanga Mama. Έξω να έχει συννεφιά και εσύ να ρουφάς με πόθο το ράμεν σου.
24: Έχει και στη Βούλα. Γιατί μας ακούνε. Ρομαντικές καλημέρες από τη Βούλα.
1: Καλημέρα στη Βούλα.
0: Μανά μου.
1: Επιστρέφουμε με, παιδιά, στα χαρακόμματα, γιατί έχουμε Ούγκα Challenge.

0: Άλατη με Χριστίνα Σάλτη.
1: Πιπέρι τη, να πούμε. Να πούμε. Άλατη, πιπέρι τη. Είναι παλιά αυτή αστεία. Είδα και το φίλο μου το Γιάννη του Ζουγανέλη χθε. Είναι αστεία κουφώματα. Αν έχετε. Είναι η δικιά μου γενιά. Τη σερτ. Μικρά σκετσάκια με την παρέα του Αχμαρία. Ποιοι ήταν? Ο Γιάννη Ζουγανέλη, ο Σάκη Μπουλά, ήταν ο Τζόνι Βαμπούρα. Ο Βλάση Μπονάτο μια περίοδο μπήκε εκεί. Ήταν ωραία αστεία. Λοιπόν, 6-9-37 ή να δώσω για το ποίημα, για τη λύση των χαμένων μαπών. Λοιπόν, θέμα, η στάλα, σκαρφιστείτε κάτι, γράψτε κάτι έτσι εκεί πέρα στο σημειωματάριο του κινητού ή βέβαια στο μυαλό σας, ένα δύστιχο, μια στροφή. Ελάτε να πάρετε, να περάσουμε όλοι καλά, να μας κάνετε να γελάσουμε, να σας κάνουμε κι εμείς και να τσιμπήσετε για τη δωρεό επιταγή από Wagamama 50 ευρώ.
0: Σούπερ.
1: Εντάξει, 2-10-68-35-7-22. Έχω καμία εκκρεμότητα, Αλέξανδρε, πριν πάω στο Ούγκα Challenge να τσαντίζω τους συναδελφούς?
2: Καμία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και θέμα ημέρας, πώς έχετε καταχωρημένη, αν είχατε ποτέ μία κρυφή σχέση, πώς την έχετε στο κινητό. Βαλέρια, είχες ποτέ κρυφή σχέση?
0: Μίλαρε, Βαλέρια.
1: Δεν θέλει.
3: Δεν θα βγει φωνή. Δεν
1: έχει πολύ ραδιοφωνική φωνή η Βαλέρια.
3: Βέβαια.
1: Η ραδιοβαλέρια, έτσι τη φωνάζουμε εμείς που την ξέρουμε καλά. Φύγαμε για Ούγκα Challenge.
4: Ούγκα Challenge.
3: Κανονίστε την πορεία.
1: Εσύ κανόνισε, μη μα χαλάσει πάλι. Ήρθαμε τσαντισμένοι, να φύγουμε και τσαντισμένοι.
3: 6-9-37-949-949 στο Viber, ετοιμαστείτε για μηνύματα σε περίπτωση αδικίας. Αν επαναληφθεί, πάρτε μέρος.
0: Καταλαβαίνεις πως προειδεάζει τώρα το κοινό.
1: Κόσμε μου.
3: Πάμε. Τι.
1: Ζητάει κόσμε μου η στήριξη.
3: Όχι. Να είναι εκεί στο δίκαιο. Πρέπει να είναι στο δίκαιο. Οι άνθρωποι εκεί όπως ήταν χθες.
0: Είναι στο δίκαιο οι άνθρωποι. Έχουν ανακλαστικά.
1: Πάμε τώρα για τα σοβαρά. Ήρθε η ώρα για κανονικό. Ούγκα Challenge.
0: Ωραία.
1: Θα είναι λίγο διαφορετική η μορφή. Δεν θα το πηγαίνουμε ένα-ένα. Θα λέω εγώ και όποιος προλάβει να απαντήσει. Πιστέψτε με, δύσκολα θα πείτε ταυτόχρονα. Είναι και θέμα του πόσο γρήγορα. Γιατί είναι και θέμα του πόσο γρήγορα θα λειτουργήσει το μυαλό σου για την ώρα.
0: Αυτό.
1: Όχι, δεν είναι θέμα ευφυΐας, είναι θέμα του πόσο.
0: Να μπει ταυτόχρονα.
1: Για την απόκριση.
3: Πώς θα βγει ο νικητής, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Όποιος σου το παίρνει, θα παίρνει πόντο.
3: Α, μάλιστα.
0: Και κλειδί θα είναι ο Αλέξανδρος.
1: Ναι. Ο Αλέξανδρος, εντωμεταξύ, έχει πετάξει το κεφάλι του πάνω από τον υπολογιστή, γιατί το περιμένει πώς και πώς το σημερινό.
3: Ωραία.
1: Είστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ. Λοιπόν, νομή τη Ελλάδα και πρωτεύουσε. Θα λέω. Και θα απαντάτε.
3: Δεν το έχουμε τίποτα.
0: Ούτε εγώ, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, φύγαμε. Νομός Πιερίας.
0: Κατερίνη.
1: Ναι!
3: Πάρ' το.
1: Νομός. Νομός Θεσπρωτείας.
0: Ιγουμενίτσα.
1: Ναι!
0: 2-0.
3: Πάρ' το. Κάτσε καλέ. Σε δίνω από τώρα, αγαπημένοι.
1: Νομός Βιωτίας.
0: Αγρίνιο.
1: Όχι.
0: Βέρεια.
1: Έχει ωραία σουβλάκια.
3: Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω από νομού τέτοια.
1: Λιβαδιά.
0: Σωστά.
3: Η Βιωτία είναι Λιβαδιά.
1: Νομός Φωκίδας.
0: Νομός Φωκίδας. Φθιώτιδα. Φθιώτιδα.
1: Όχι.
3: Τι φθιώτιδα.
1: Από Αλφα.
3: Νομός Φωκίδας.
0: Αργοστόλη.
3: Αγρίνιο.
1: Άμφισα.
3: Άμφισα. Αμφιποτατάει.
1: Ευρυτανίας.
0: Ευρυτανίας.
1: Ωραίο.
3: Ευρυτανίας πρωτεύουσα.
1: Και χιόνι ωραίο.
3: Μεσολόγγι.
1: Όχι. Είναι από εκεί ο Μπακογιάννης.

0: Μπακογιάννης.
1: Που είχε φέρει το δέντρο από εκεί. Όταν ήταν δήμαρχο.
2: Βρετανία.
1: Ελά, παιδιά.
0: Περίμενε.
1: Και ωραίο χιόνι, ωραίο. Είναι η Σταυρούλα, η Θεοχάρη, φίλη μου, YouTuber από εκεί.
2: Καλά.
0: Που έχει ωραίο χιόνι. Πού έχει χιόνι, εσύ.
1: Και μάλιστα ωραίο.
0: Και δύο ωραίο. Έλα, πες.
2: Δεν ξέρουμε.
1: Καρπενήσι.
2: Με τίποτα δεν το βρίσκαμε. Δεν το βρίσκαμε.
1: Εδώ τώρα, εδώ. Δύο μηδέν. Νομό Ευεία.
0: Η Χαλκίδα.
1: Ναι, 2-1. Έλα, Αθηνά.
0: Καλά, πήρα ένα.
1: Νομό Αχαία.
2: Η Πάτρα.
1: Ναι, 3-1.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Νομό Ηλία.
2: Ο Πύργο.
1: Ναι. Αθηνά, τι με κοιτάς.
0: Δεν το έχω, δεν το έχω με τους νομούς, ρε παιδί μου, σε κοιτάω. Τι να κάνω.
1: Τέσσερα,
2: πότε τελειώνει.
1: Τέσσερα, τελευταίο τώρα, άμα το πάρεις και αυτό. Νομός Μεσσηνίας.
0: Μεσσηνίας, ορίστε. Δεν ξέρω.
2: Στη Μεσσηνία.
1: Είναι η Μαύρη Θύελλα από εκεί, η ομάδα.
2: Στη και η Καλαμάτα.
1: Ναι!
2: Κέρδισα!
1: Κέρδισε!
0: Εσύ το είχα δώσει από την αρχή. Δεν του ξέρω νομού.
1: Το παράτησε, ρε παιδί.
0: Δεν ξέρω, αγάπη μου. Δεν ξέρω. Δεν έχει μπει στον εγκεφαλό μου αυτή η πληροφορία.
2: Ναι. 1-1.
0: Ο άλλος λοιπόν
1: έβαλε χειροκροτήματα στον εαυτό του. Άλλες φορές δεν έχει ξαναβάλει. Ούτε σε εσά.
2: Όχι, βάζω. Και επίσης θέλω τώρα όντως να στείλουν μηνύματα στο 6-9-39-49-949 να μου πούνε μπράβο.
0: Ναι, αυτό θα κάνω.

0: Ναι ρε παιδιά. Όπα, έχω μήνυμα που πρέπει να σας διαβάσω.
1: Ναι.
0: Από συνεργάτη.
1: Όπα, στο Viber μας έστειλε η ομαδική.
0: Στο Viber, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
2: Για να το πιο φθηνά.
0: Λοιπόν, καλημέρα να ξέρετε, λέει, κάνω check-in και σας ακούω.
1: Ναι.
0: Πείτε φιλιά στην Έμιλη. Ο Βασίλης ο
1: κουμεντάρκο.
2: Βασίλη, η κορυφή αυτή τη στιγμή της πυραμίδας που λέγεται.
0: Ο καλύτερος μουσικός παραγωγός και δικός μας συνεργάτης.
2: Ο στρατηγός, ο ακρογωνιαίος λίθος, η μηχανή αυτή του ρυθμού 949.
0: Που τον λατρεύουμε και τον αγαπάμε.
2: Και θα μας φτιάξει και κομμάτι να υποβάλουμε στην Eurovision.
0: Άκουσες Δημήτρη. Ακούς, να μας απαντήσεις. Θέλουμε να γράψουμε.
2: Βασίλη.
1: Καταρχάς να πούμε φιλιά στην Έμιλη. Που είναι και ο στόχος του μηνύματος. Και μετά
0: θέλουμε...
1: για να. Προχώρα το τώρα. Θα μας γράψεις ένα κομματάκι για να πάμε στο Eurovision να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας, αν μπορεί να είναι ναυάγια. Πόσο ακούγεται ο κουμεντάκο?
2: Μόνο ένας μπορεί να κάνει το κουμάντο. Ο κουμεντάκος.
1: Έτσι.
2: Τελεία.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον ή όχι?
1: Ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν είναι διαφημιστικό το περιβάλλον. Εγώ είναι τώρα μία. Έχω ένα tip να δώσω στα πρωινά ναυάγια κατά καιρούς, επειδή έχω ένα κονέ εγώ με τη Βιοκαρπέτ. Την αγαπώ πάρα πολύ την εταιρεία αυτή. Είναι από τη Λάρισα. Τους ξέρω από παλιά και τους εργαζόμενους και μας ακούνε και τα εδώ καταστήματα. Λοιπόν, παιδιά, παίζει μπαζάρ. Και κατά καιρούς μου λένε, ρε παιδί μου, πες αυτό, παίζει. Λοιπόν, μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα στη Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι. Γιατί το λέω? Γιατί είναι πάντα συγκεκριμένες ημερομηνίες και συγκεκριμένο κατάστημα. Τώρα λοιπόν, μην πείτε ότι δεν το ακούσατε. Βιοκαρπέτ Περιστέρι, μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών, μέχρι, δηλαδή, από 24 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα βρείτε χαλιά μόνο με 80 ευρώ. Χαλιά τώρα Βιοκαρπέτ, ξέρετε, δεν χρειάζεται από περισσότερα. Με 100, 130 και 190 ευρώ όλο το χαλί. Και λευκά είδη όλα στη μισή τιμή. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, 50%. Τσάμπα λέμε. Μην χάσετε την ευκαιρία. Ξαναλέω, μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστέρι, Λεωφόρος Αθηνών 202, 24 με 26 Σεπτεμβρίου. Καλώς ο Γκαρέζος τώρα.
0: Πολύ καλώς. Και επίσης έχουμε και λύση για το αν σου χαλάσει το κινητό τη λάθος στιγμή με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone αυτόματα στο σπίτι σου, στο γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Λοιπόν, έχουμε λέξη τη στάλα που πρέπει να τη βάλεις μέσα στο πείμα σου, να μας κάνεις να γελάσουμε και να κερδίσεις φανταστικό Wagamama γεύμα.
0: Απάντησε.
1: 2-10-68-35-722. Τηλεφωνήστε τώρα για να μας απαγγείλετε. Παρακαλώ.
0: Απάντησε ο Κομεντάκος και λέει στο έτοιμά μας για να μας γράψει τραγούδι για τη Eurovision. Τέτοια παθαίνω για να στέλνω. Παιδιά,
1: ακόμη δεν έχει παθεί τίποτα.
0: Ετοιμαστείτε. Πάμε Eurovision.
1: Τα πρωινά ναυάγια φύγανε για τη Βουλγαρία.
3: 12 points.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
8: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα από ταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιά... Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
13: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
14: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting.
16: Λογαριασμό ενεργείο.
15: Υγεία. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
21: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
21: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
22: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
23: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
24: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
23: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
25: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
26: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
27: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
28: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο Ρυθμό 949.
29: Ρυθμός 949.
1: Ξεκίνησα σαν τον Ευαγγελάτο τον που ξεκινάει με ένα στραγό. Ναι, και μετά δίνει 8 χιλιάρικα. Καλώς είναι. Και εγώ δίνω. Σε ευχαριστώ, Αθηνά. Άρα, Αθηνά, είδε η εμπειρία, όπως φάνηκε. Μίστερ Grand Προϊόντα είναι η νέα σειρά. Είναι παλιά σειρά, δοκιμασμένη. Είναι η premium σειρά, οικονομική όμως, του Μασούτη. Προϊόντα Mr. Grand ήρθαν στο Μασούτη ιδιωτική ετικέτα με έμφαση ειδική στην ποιότητα. Εκεί που θε να κάνει ένα τραπέζι, να γιορτάσει, να κάνει τώρα, α πούμε, με το τέρι σου, να τραπεζώσει. Εκεί θα παίξει Mr. Grand. Τοπική παραγωγή, αξιοπιστία. Επίσης έχει, ας πούμε, έτοιμα βρασμένα όσπρια. Μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού. Mr. Grand. Ποιότητα σε οικονομικές τιμές. Μόνο Μασούτης, 50 χρόνια περισσότερα σε λιγότερα.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Παιδιά, και λόγω της βροχής θέλει προσοχή, γίνεται χαμός. Εκτός από τις βασικές κεντρικές αρτηρίες, τις γνωστές που έχουν συνήθως πάρα πολύ κίνηση, όπως η Μεσογείο, η Κηφισίας και το ποτάμι, αλλά και στους κόμβους της Μεταμόρφωσης και του Γέρακα στην Αττική Οδό, έχουμε μποτιλιάρισμα μεγάλο στο κατέβασμα της Κατεχακίου. Και αν μπαίνετε στην πόλη και στην Καβάλας, δηλαδή από το ύψος της Θηβών μέχρι το Μεταξουργείο, είναι όλο μποτιλιαρισμένο. Και σχεδόν η μισή Συγκρού στο ανέβασμά της κολλάει. Υπομονή.
1: Κολλάει Συγκρού.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Έχετε κουραστεί από τα ίδια και τα ίδια? Τώρα με το φθινοπορεινό καιρό, με θερμοκρασία χαμηλότερη και με τοπικές βροχές κατά τόπους σε όλη την Αττική κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα νιώθετε πως το νερό που πέφτει πάνω σας δεν είναι απλώς νερό.
1: Είναι
3: θεϊκό Ολύμπιο νερό. Τόσο καθαρό που μέχρι και οι άγγελοι το ζηλεύουν. Τόσο δροσερό που κατεβάζει τη θερμοκρασία. Είναι μοναδικό νερό που θα πέφτει πάνω σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, εάν δεν έχετε πάρει ομπρέλα μαζί σας. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-68-35-722 και πες μας το πείμα σου, γιατί ήρθε η ώρα για τη λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Βεβαίως, πάμε τώρα να καλέσουμε στο 210-68-35-722.
3: Για πάμε, για πάμε.

0: είστε λαγαλοί τώρα. Πολύ καλοί. Υπεύθυνοι είμαστε λοιπόν. Εδώ είμαστε οι χειρότεροι. Είμαστε το απόλυτο ναυάγιο. Βουλιάζουμε μέχρι να φτάσουμε στον πάτο του ραδιοφώνου. 2-10-68-35-722 για το ποίημά σας. Ελάτε να γουστάρουμε, να απαγγείλουμε και να χαμογελάσουμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ο Βασίλης είναι εδώ, η Αθηνά είναι εδώ, ο Αλέξανδρος είναι εδώ και εγώ έγραψα θέμα η στάλα.
1: Όλοι γράψα. Σκαρώστε. Σε έβλεπα σκεφτικό.
0: Ναι, είχα και τα προβλήματά μου. Πάντα υπάρχουν αυτά σε μια γωνιά του κεφαλιού μου. Λοιπόν, 2-10-68-35-722. Πάμε να σκαρώσουμε, να πω και στον Κωνσταντίνο το φίλο μου που ακούει αυτή τη στιγμή. Κωνσταντίνε, σε πήρα χθες τηλέφωνο με γύρωσες. Δεν πειράζει, θα μιλήσουμε σήμερα. Παρακαλώ. Έχουμε τον πρώτο.
1: Ρίχτο.
0: Να ξεκινήσουμε.
2: Λοιπόν, φύγαμε.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, καλώς τον, πώς έλεγες εσένα.
4: Τι κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στην Αθηνά. Και πριν χαιρετήσω τον Μίτσο,
0: ναι,
4: θέλω να δείτε λίγο το πρόσωπό του. Βασίλη και Αθηνά, το βλέπετε?
1: Ναι, το βλέπουμε.
2: Κατάματα.
4: Μίτσο, Αντρέα Τηλιγάδα.
1: Α, γιατί έτσι? Έχετε προηγούμενα.
0: Τον έχω φέρει κληρονομιά εγώ τώρα από τους μάπες αυτό. Είναι καλό παιδί, καλή ψυχή, εργατικός, όχι και πολύ. Δηλαδή, ξυπνάει από τα ξημέρωτα και ακούει όλη την εκπομπή και στέλνει διαρκώς μηνύματα.
1: Μπράβο, ρε εσύ, Αντρέα.
0: Μπράβο για μας. Για εκείνον και για την οικογένειά του. Πώ δουλεύει, πού δουλεύει, τι λεφτά βγάζει, δεν ξέρει κανένα.
2: Δεν μου λες, καλός ποιητής είναι.
4: Είμαι σαν το τέρας του Λόχνες κι εγώ. Υπάρχει, είναι λίγο ένας μύθος.
2: Καλός ποιητής είσαι, ρε Αντρέα.
4: Προσπαθώ, παιδιά, προσπαθώ. Γνήσιος μάπας, έχω δουλέψει στην ποιητή.
0: Έτσι, για βάρα το. Με στάλα, ναι.
4: Λοιπόν, με στάλα πάντα. Να κάνουμε και το. Λίγο Ευαγγελάτος και λίγο Αναστεναγμός.
0: Ναι.
4: Από τα μάξι κατέβηκα και ένιωσα μια στάλα. Μου σκέμα μαμό το έγινα. Κρυώσω στο δίγιο. Επίσημο θυμήθηκα ότι έχω ένα μπλουζάκι. Στο πορπαγκάζ αριστερά, δίπλα από το πατάκι. Θα το φορέσω, φώναξα. Κι ας έχει τον ντουίτι. Από πότε το έχω εδώ αυτό? Και δεν πήρα άλλο από το σπίτι.
1: Πολύ μ' αρέσει.
4: Ευχαριστώ.
1: Πολύ καλό.
0: Μπράβο, πολύ ωραίο.
1: Πολύ μ' αρέσει.
0: Πολύ κουράστηκες για να γράψω τον τελευταίο στίχο. 4 ευχαριστώ.
1: Είναι φανταστικό.
2: Μόνο και μόνο με αυτή την ερμηνεία.
4: Δεν ήταν στο ποιητή. Ήταν ποιητική αδεία.
0: Ποιητική αδεία.
4: Έτσι ένιωσε ο ποιητής που λέγεται.
0: Εσύ είσαι μόνιμη αδεία από τη δουλειά. Εγώ αυτό καταλάβω.
2: Εγώ νομίζω ότι κέρδισε γιατί είναι με εξέπληξε η ερμηνεία.
4: Συγγνώμη να πω, παιδιά, είστε super duper. Έχει δέσει και Ουγγαρέζα τρομερά.
0: Έτσι. Η Ουγγαρέζα πάει με όλα. Είναι σαν τον αναψυκτικό. Πάει με όλα. Ουγγαμάμα κέρδισε. Τώρα εκεί πέρα δεν θα έχει Ουγγαρέζα, θα πάω να φας ωραίο σούσι όμως.
4: Δεν πειράζει, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Είσαι αδερφός. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Να πω και εγώ το δικό μου το
2: κούμπι. Βέβαια, γι' αυτό το λέω.
1: Παρακαλώ. Θέλεις κάποια υπόκρουση από κάτω?
0: Ο Βασίλης, το πάρει πάνω. Τι,
2: ώρα, ξεκίνα.
1: Γιατί, παιδί μου.
2: Τέλειωσε, αυτό ήταν.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι,
0: θα το καταπιώ τώρα, παιδί μου.
1: Θα κόβουμε την ερμηνεία.
0: Η στάλα είναι από την ποιητική μου συλλογή «Φέξε μου και γλίστρισα». Μία στάλα έσταξε πάνω στο μέτωπό μου. Άτριχος είμαι, φίλη μου, έφτασε στον ποπό μου. Ο Βασίλης πήγε φολέγανδρο, λέτε, που λέτε φέτος. Ήθελε όμως κύμολο να πάει νέτος, σκέτος.
2: Θα σκάσει.
0: Η Αθηνά πρωτεύουσες, δεν ήξερε μια στάλα.
2: Τυχέσαι μου.
0: Και την ενότητά μας την επήρε η μπάλα.
2: Ολοκλήρωσες, Μίτσο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Μανώλα.
1: Πολύ δυνατό.
0: Πολύ, Μανώλα.
2: Αύριο.
1: Ωραίος.
5: Κολύμπαμε.
3: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, να σας κάνουμε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους ανησυχούν, Αθηνά.
1: Αφού πρώτα λοιπόν σας πούμε πως φροντίζουμε τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά με τα VitaFix Gummies της Intermed. VitaFix Immuno, αστεράκια με βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα με γεύση σμέουρου. Και VitaFix Multi Probio, αρκουδάκια με προβιωτικά, πρεβιωτικά και βιταμίνες Α, D, C, B και φολικό με γεύση φράουλα χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. VitaFix Gummies, γερή και δυνατή στα φαρμακεία από την Intermed.
0: Πάρτε όσοι έχετε πρόχειρο ένα σμέουρο στο στόμα τώρα και πάμε να πούμε τις καλημέρες μας στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά, τη Λευκάδα, τη Ζάκυνθο, τη Ρόδο, τη Σάμο, τη Μυτιλίνη, τη Χίο, τα Χανιά, το Ρέθινο, το Ηράκλειο.
2: Εγώ θα πω στην Καβάλα καλημέρα, στα Παλούκια Σαλαμίνα
0: και
2: στο
0: στρατό... στα Σελήνια.
2: Και στα Σελήνια. Και στα Σελήνια και στο στρατόπεδο Καποτά.
1: Καλημέρα και εδώ στην Αττική, στο Νέο Κόσμο, στην Καλυθέα, στη Νέα Σμύρνη, στο Παλαιό Φάληρο, στον Ταύρο, τη γειτονιά μου, την αγαπημένη, στην Κλειφάδα, στο Ελληνικό.
0: Στο Πάπαρη Κορινθία, στην Πάτρα. Καλημέρα σα, Αθηνά. Αθηνά Φαλίδου, Βασίλη Φορτούνη, να είστε καλά. Να χαμογελάτε για να κάνετε του άλλου αντισκούν και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα ο Θεός αύριο, 7 η ώρα το πρωί. Καλημέρα.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο Βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούργιος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
16: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
17: Μεγάλη προσφορά!
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά!
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω.
18: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
20: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλιά. Καλή και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
21: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
20: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
22: Είμαι ο Φιλέας.
23: Και εγώ η Φογκ.
22: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
23: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
22: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
23: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
22: Και πώς γίνεται αυτό?
23: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
22: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
23: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
24: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 4 λεπτά μετά τις 10 βροχερή. Βροχερή και ό,τι ταιριάζει ακριβώς για Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να είσαστε προσεκτικοί στους δρόμους, να χαμογελάσετε στο διπλανό. Τα λέω εγώ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που βγάζει αυτό. Καφεδάκι, ζεστό ίσως σήμερα. Κάπου ζεστά κι εσείς, γιατί χθες το βράδυ το νιώσαμε τη διαφορά. Και μια περιττή πληροφορία που όμως να τη ταιριάζει 93 μέρες. Μέχρι τα Χριστούγεννα. Καλά να περάσουμε από αυτήν την ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 2 στο ρυθμό 949. Πάμε μαζί, καλή μας εκπομπή.

τίποτα. Τα σπάτε εσείς που είσαστε κάπου εκεί έξω στην ταλαιπωρία και στους πυγμένους δρόμους σε όλη την πρωτεύουσα και στο κέντρο, πολύ δύσκολα τα πράγματα λόγω βροχής, αλλά και πολλά τροχαία. Τροχαίο στην Αλίμου, ακινητοποιημένο όχημα στον Κηφισό, πολύ δύσκολη εικόνα και στην Αττική Οδό, αλλά πολύ δύσκολη εκεί στον Κηφισό, πολύ χαμηλές οι ταχύτητες. Τώρα εσείς που το ζείτε το ξέρετε και πολύ καλύτερα από τις 9.30 μέχρι και αυτήν την ώρα. Τα πράγματα δεν δείχνουν να καλυτερεύουν. Αυτά εκεί έξω. Εγώ είμαι εδώ, εδώ στο στούντιο του Ρυθμό 949, απ' έξω βροχή και 15 βαθμοί Κελσίου στο Μαρούσι αυτή τη στιγμή. Βροχή όταν λέμε καλή, τίμια, σωστή, δηλαδή όχι μια ψυχάλα. Η σωστή αυτή που το τζιν από κάτω στο βρέχει κανονικότατα να έχει επιλέξει να βάλεις τσιφαρδί, όπως εγώ, πολύ έξυπνο. Και αυτή η βροχή που λες, έβαλα ένα πουκάμισο, τι άλλο να βάλω, βάλω και ένα σακάκι, να βάλω ένα, να πάρω και πασμίνα. Αυτό είναι σήμερα το μότο. Έχουμε πολλά να πούμε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, που είσαστε πολύ γοητευτικά πλάσματα. Έχω ξάδερφο που έχει γενέθλια σήμερα, σας χαιρόμαστε. Αν πάμε στις ατυχίες της ημέρας, ας πούμε, πες ότι χθες το βράδυ το λάπτοπ σε χαιρέτησε και έχεις κάνει και 22 restart και δεν έχει κάνει τίποτα. Πες ότι το smartwatch τα έχει παίξει εντελώς ή πες ότι το σκούτερ σου σε έχει αφήσει. Δεν ξέρω, ό,τι και να κάνεις εσύ, μάλλον είναι λίγο. Μία συσκευή όταν σου μένει στα χέρια, δεν φτάνουν αυτά που κάνουν τα δικά σου χέρια. Χρειάζεσαι ένα σοβαρό σέρβις. Στο Γερμανό να πας, στον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας, για πολλούς λόγους, 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική, γνήσια ανταλλακτικά, αλλά και ένα ωραιότατο 25% έκπτωση στην επισκευή όλων αυτών. Οπότε, αν είστε στη φάση που σας περιγράφω, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός και να τους εμπιστευτείτε, να αφήσετε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους που την ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και θα περάσει και αυτό. Κατά τα άλλα, σήμερα λέω να ποντάρουμε σε καλές παρέες, να διώξουμε ό,τι μας χαλάει. Ο καιρός είναι ότι πρέπει για κάτι αχνηστό, έτσι να το ευχαριστηθούμε λίγο το φθινοποράκι και να κάνουμε ωραία σχέδια. Για τη μέρα, όχι μακριά, έτσι για σήμερα, για σήμερα. Να κυλήσει μέρος όσο γίνεται καλύτερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα που θέλω να φτάσει μέχρι τον Ιδρύ εκεί στη Λευκάδα που μια αγοροπαρέα ωραία μας ακούει, ο Μιχάλης, ο Γιώργος και ο Κώστας. Ακούω ρυθμό 949, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλημέρα σε όλους όπου και αν βρίσκεστε. Ναι, φθινόπωρο είναι η εποχή που βάζεις την πικέ, μη σου πω και κάτι παραπάνω, αλλά κρατάς το πέδιλο. Σωστά. Πολύ καλά τα λέτε, είναι ακριβώς έτσι. Φθινόπωρο είναι και η εποχή που κάνεις σχέδια, που βάζεις πινεζούλες στο δικό σου calendar για να ξέρεις πού ακριβώς θα βρεθείς και τι θέλεις να κάνεις, οπότε βάλε και αυτό που θα σου πω, γιατί είναι μια μοναδική εμπειρία γεμάτη θέαμα, ταχύτητα και συγκινήσεις. Οπότε Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ναι, έρχεται στο ACA το All Win McLaren Racing Live in Athens, ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport events. Πραγματικά από αυτά τα λίγα που μπορεί να συμβούν στην Ελλάδα, μη σου πω το πιο εντυπωσιακό. Αν δεν προλάβετε να εξασφαλίσετε δωρεάν προσκλήσεις, δεν θέλω να χάνεστε και να ανησυχείτε, γιατί στο fan zone του event, με ελεύθερη είσοδο, μπολταρισμένο αυτό το τονίζω, σας περιμένουν διαδραστικές εμπειρίες, αγωνιστικοί προσωμιωτές με πολλά αναμνηστικά δώρα και ιστορικά και σύγχρονα show cars. Επίσης, θα δείτε το μονοθέσιο της McLaren, εσείς που καίγεστε τώρα, είναι τα καλύτερά σας, αυτό που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών το 25 και τη θρυλική McLaren MP4X του Ayrton Senna, να αγωνίζονται σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Και σας έχω και άλλο, στο ACA θα βρίσκεται και ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Μίκα Χάκινεν. Οπότε Σάββατο 3 Οκτωβρίου οι πόρτες για το Fan Zone του All Win McLaren Racing Live in Athens, στο τοίχο των Εθνών στο ACA, ανοίγουν στις 10 το πρωί. Λέω ξανά, είσοδος ελεύθερη. Για την είσοδο στο χώρο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα είπα όλα για να είστε ενημερωμένοι. Επιστρέφομαι ακόμη περισσότερη μουσική στο ρυθμό 949. The Giannis
1: Capimaxo. Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I hung up.

0: Παιδιά, χαμός γίνεται πια. Μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Είναι ο ρυθμός 949 και είμαστε παρέα και έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά και σας έχω και ωραίες εκπλήξεις. Θα πάμε και θέατρο, έχουμε να οργανωθούμε ωραίο τραγούδι της Γιώτας, θα βάλω από τώρα το γλυκό κοιτάζω. Έχουμε να κάνουμε διάφορα. Όλα όσα θέλετε να ακούσετε, ειδικά αν είναι κάποια παλιότερα που μπορεί να τα έχω ξεχάσει και θέλω πολύ να τα χωρέσω μέσα στην εκπομπή, να μου τα στείλετε. 6937-949-949 είναι το Viber του ρυθμού και είναι για σας, για να γράψετε και να μας πείτε και ό,τι θέλετε εσείς. Δώστε μου και το ρεπορτάζ καιρού, εκεί που είστε, πώς είναι τα πράγματα, ρεπορτάζ κίνησης, κατακόκκινα, νεύρα μέχρι πάνω, το καταλαβαίνω. Οπότε στείλτε μου όλα αυτά που θέλετε και όλα θα γεμίσουν την οθόνη μου εδώ αριστερά. Προς το παρόν έρχεται αυτό και σας αρέσει, παίζει στο ρυθμό 949, είναι επιτυχία.

0: Και επειδή ο Πέτρος Ιακωβίδης σας αρέσει πάρα πολύ, νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, έρχεται Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στο Καμπαρέ Athens. Εκεί θα βρεθείτε, αρκεί να μπείτε στο soundist.gr / ρυθμός 949 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Χορηγός της βραδιάς, Λαβία Νουρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ο Θοδωρής Μαραντίνης παρουσιάζει, αναλαμβάνει stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας και όλο αυτό εκτός ρυθμού, Powered by Day. Όλο αυτό για να το διεκδικήσετε με πάθος και να το κερδίσετε και να είσαστε εκεί. Γελάω γιατί μου γράφει η Νάσια εμένα κάθε φορά που κρασαρεί ο υπολογιστής μου, λέει μαμά βγάλει το καλώδιο και ξαναβάλει το. Εννοείται, τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά δεν αποδίδουν μεταξύ μας. Αυτό που έχεις να κάνεις, το ξαναλέω, και για το λάπτοπ που κολλάει και για το σκούτερ σου και για το smartwatch, ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός. Μπείτε, οι άνθρωποι ξέρουν, κάνουν το σοβαρό σέρβις και έχετε και το 25% της έκπτωσης. Τι ωραία! Στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch με γνήσια ανταλλακτικά και όλα να γίνουν μπαμπαμ, να μην έχετε να αγχωθείτε για τίποτα. Σε 3 λεπτά το ρολόι θα δείξει 11. Καλημέρα σε όλους. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity. 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία. Μίτινγκ.
3: Υγεία. Συνεργείο.
2: Υγεία.
3: Υγεία.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο εμπορικό πάρκο Smart Park, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brunch καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της προτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
11: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
12: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
14: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σας, τι γλυκιά και χαμογελαστή. Ρυθμένια πάνω απ' όλα. Διαβάζω για τον καιρό ότι θα έχουμε ένα διάλειμμα στην κακοκαιρία. Άντε πάλι, αύριο θα μπορείς να είσαι μια χαρά. Από Παρασκευή έρχεται νέο κύμα με μπόλικη βροχή και πολύ νερό, ειδικά στα Επτάνησα και σε κάποια σημεία της Πελοποννήσου, αλλά και στο νομό Αττικής. Θα βραχούμε για τα καλά Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κάπως έτσι θα κυλήσει το πράγμα, θα το δούμε. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 11, 23 του μήνα και μόλις ξεκινήσαμε, γιατί έρχονται 10 στη σειρά και είναι όλα αγαπημένα και πάμε με αυτό.

Γυρίσαμε το χρόνο πίσω και σταματήσαμε στο 2005 και αν με βρεις από τα πολύ ωραία τραγούδια που μας έχει χαρίσει ο Νότης Φακιανάκης, σήμερα φιγουράρει παντού αυτός ο άνδρας που θεωρείται ο πιο μορφωμένο σε όλο τον κόσμο, ο Τζέιμι Μπίτον, που έχει τα 25 μεταπτυχιακά, αυτός που τέλος πάντων λένε ότι από εδώ και πέρα μόνο από περιέργεια πηγαίνει και σπουδάζει, γιατί πραγματικά τα ξέρει όλα. Διάβαζα στον αντίποδα όλου αυτού, διάβαζα αυτές τις μέρες μια έρευνα για τους νέους που πλέον δεν θεωρούν ότι επιτυχία είναι τα πολλά, πάρα πολλά πτυχία και η ανέλυξη στη δουλειά, αλλά ο ελεύθερος χρόνος και η ευτυχία στην προσωπική ζωή. Έχει αλλάξει το θεματάκι. Και αυτό, αν φέρνει ισορροπία, είμαι πολύ φαν. Είμαι στο team αυτό. Ναι, εκεί πάω. Σηκώνω χεράκι εκεί. Δεν ξέρω που είστε και τι κάνετε. Ξέρω να σας πω ότι μαζί μου έχω τα καταστήματα Γερμανός, γιατί αν θέλει σοβαρό σερβίς για ό,τι και να έχει χαλάσει, είτε είναι το laptop είτε είναι το smartwatch, πηγαίνει εκεί και όπως σας έχω πει, κερδίζεις αυτή την περίοδο και ωραιότητα το 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Άσε που έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν τι κάνουν, έχουν και 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, άρα όλα καλά. Σήμερα δεν σκάμε για αυτό, έχουμε να σκάσουμε για πολλά άλλα. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη, στους ειδικούς. Ζητήσατε παλιότερο από Γιάννη Πλούταρχο. Έρχεται, αυτή είναι η Άννα Βύση, και έρχεται και Πέτρος Ιακωβίδης και η Λέσβρετος στο ρυθμό 949. Μείνετε μαζί μου.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από τη βροχερή Χαλκίδα. Δεν ξέρω αν βγήκε ήλιος ή ουράνιο τόξο εκεί που βρίσκεστε. Ξέρω ότι η μουσική βοηθάει πάντα και τα κάνει όλα πολύ ωραία. Έχω επιλέξει κάτι που θέλω να πούμε ζωδιακό. Σε λίγο θα το πούμε. Θα σας πω ποιους. Πλησιάστε λίγο, να μην φωνάζω και μας ακούνε. Ποιους δεν πρέπει να εμπιστεύεστε, τουλάχιστον ζωδιακά είναι. Θα σας πουλήσουν. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Μέχρι τότε όμως. Παγκόσμια δύναμη. Ναι, η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στη χώρα μας τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Όλα αυτά που σας λέω, με ένα κλικ στο telecom.gr θα τα μάθετε και πολύ πολύ περισσότερα για όλες αυτές τις νέες δυνατότητες που μας φέρνει η Telecom. Κάντε εσείς το κλικ και επιστρέφω σε λίγο με τραγούδι που αγαπάτε πάρα πολύ από Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Λένομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 9:49.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up. I hang up on you.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες?
12: Πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο

0: καλό. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννά, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
8: Ελλάδα!
7: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
8: Σόγα, βρε!
7: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Ναι, λοιπόν, είναι ο ρυθμός 949 για να αφήσω τα πολύ σοβαρά της ημέρας και πάω στα δικά μου, τα ρυθμένια εδώ τα της εκπομπής. Υπάρχουν τρία ζώδια που δεν λέει να τους εμπιστευτείς. Δεν λέει, ρε παιδιά. Δηλαδή, να σε σχέσεις μιλάω πάντα, έτσι. Σε σχέσεις ερωτικές. Οι δίδυμοι, για παράδειγμα, μπορεί να σου πούν κάτι, αγάπη μου, σήμερα και αύριο να σου πούν κάτι άλλο. Και δεν είναι ότι το κάνουν επίτηδες. Δεν μπορούν να έχουν αυτό το διπλό στη ζωή τους και δεν μπορούν να το αποβάλουν. Το ξώτης. Μη και τους καταπιέσεις. Μη και νιώσουν ότι παίρνει κάτι από την ελευθερία τους. Όσες υποσχέσεις και να δώσουν, με όσο ενθουσιασμό και να τις έχουν δώσει, ας τα να πάνε μετά. Αλλάζει. Και να τα και τα ψάρια. Τα ψάρια στον κόσμο τους. Και εντάσεις μπορεί να σου προκαλέσουν και στενοχώρια, και αλλιώς να στα έχουν πει, και αλλιώς να τα έχεις δει και αντεκαλέσεις. Βρίσκεται κάπου εκεί έξω ένα ψάρι. Εγώ που το παντρεύτηκα. Για καθίστε να πάρω ένα τηλέφωνο λίγο στο σύζυγο. Περιμένετε λίγο. Να του πω λίγο την έρευνα. Να του το πω λίγο αυτό.

0: Έχετε ζητήσει βράδια ξημερώτα, θα παίξει σε λίγο. Έχετε ζητήσει μαζονάκι, θα παίξει σε λίγο. Μη βιάζεστε. Έχουμε πολύ ακόμα. Έχουμε να το ευχαριστηθούμε. Μέχρι τις 2 όλα θα τα χωρέσουμε. Θα πάμε και θέατρο. Εδώ είμαι εγώ για σας. Και μη μου αγχώνεστε για τίποτα. Τώρα εσείς που παλεύετε οι παρέες μεταξύ τους, τα αγόρια και έξω. Οι μισοί θέλετε να παίξετε μπάσκετ, οι άλλοι θέλετε να παίξετε ποδόσφαιρο, οι άλλοι τένις, δεν ξέρω τι θέλετε. Σας έχω το που πρέπει να πάτε και είναι. Για εσάς που θέλετε να έχετε πολλές επιλογές, για μια ζωή γεμάτη επιλογές. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών εγκαταστάσεων περιμένουν εσένα και την παρέα σου από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα στο The Hellenicon Sports Park. Μπαίνεις στην εφαρμογή Λίβιο, κλείνεις γήπεδο και δωρεάν θέση πάρκινγκ, παρακαλώ πολύ, και μπορείς να παίξεις ό,τι θες. Μπάσκετ, τένις, θέλεις να κάνεις. Να μπεις, ας πούμε, στο υπερσύγχρονο γήπεδο ανοιχτού Στίβου, και αυτό μπορείς να το κάνεις. Τα πάντα μπορείς να κάνεις, γιατί οι επιλογές είναι πολλές. Αυτά από μένα για εσάς και όλη την παρέα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι στο ρυθμό 949.
1: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
6: Ελλάδα!
5: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
6: Σόχα, βρε!
5: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
17: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
18: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
17: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
20: Α, ένας κύρος που μιλάει.
19: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
21: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους 5 λεπτά μετά τις 12 στο ρυθμό 949. Αν έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά. Αν η μέρα είναι ξεχωριστή, μη χάσετε ούτε λεπτό της. Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και αυτό το Σαββατοκύριακο δωρεάν είσοδο σε μουσεία και μνημεία σε όλη την Ευρώπη, άρα και σε εμάς. Βάλτε το στο πρόγραμμά σας και αν σκοπεύετε να κάνετε λίγο τους τουρίστες, να τους κάνετε. Πάντα είναι πολύ ωραίο, πάντα να καλύπτεις κάτι που δεν έχεις δει στην πόλη σου. Οπότε να το κάνετε και να υποφεληθείτε μέσα σε όλα. Έχω πολλά να κάνουμε μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Από τις 10 το ξεκινάμε και μέχρι τις 2 όλα τα προλαβαίνουμε. Δεν αγχώνομαι για τίποτα. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Μαζονέκης με το τέρμα που ζητήσατε. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, είπες. Και ό,τι άλλο θέλετε να μου το ζητήσετε, γιατί εγώ χατήρια δεν χαλάω. Τουλάχιστον όσον αφορά στη μουσική, έτσι. Viber ρυθμού 6937 949 949.

Βράδια ξημέρωτα είναι από το 2002 και είναι ο συνδυασμός. Είναι ο συνδυασμός που είναι η επιτυχία, είναι Γιάννης Πάριος και Χάρης Βαρθακούρης. Η στίχη είναι του Πάριου, μουσική φυσικά του Χάρη Βαρθακούρη που γράφει συγκλονιστικά. Ένα τραγούδι που όταν πρωτοκυκλοφόρησε δεν είχε γίνει επιτυχία, πήρε χρόνια για να το αγαπήσει ο κόσμος και από τη στιγμή που μπήκε στην καρδιά του κόσμου δεν έφυγε από εκεί ποτέ. Σήμερα, απόψε, πρεμιέρα στον Αντένα στις 9 Κρίνο και Αγκάθι. Αυτό το Κρίνο και Αγκάθι που πολύ το περιμένουμε όλοι με διπλό επεισόδιο και ένα cast που, τι να πω τώρα, από πού να ξεκινήσω. Από την Κατερίνα Διδασκάλου και το Γιάννη Τσορτέκη, να πάω στην Αναστασία Πατούση, το Γιώργο Γεροντιδάκη, τον Τάσο Ιορδανίδη, το Στέλιο Μάινα, και θέλω να προσέξετε πολύ και τη μουσική, τίτλοι αρχής και τέλους, από την Ιουλία Καλυμάνη, κυκλοφορεί από Heaven και Spicy. Ξαναλέω, ξεκινάει, είναι πρεμιέρα. Μια δυνατή και είναι Κρίνο και Αγκάθι απόψε στις 9 στον Αντένα. Όλα μαγικά και αν δεν είναι, έχεις τη δύναμη να τα φτιάξεις. Και πιο μαγικά από μαγικά. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, δυνατά στο ρυθμό 949. Καλή μας συνέχεια.

0: Θέλω να έχετε το κινητό κοντά σας, γιατί ο ρυθμός 949 εκτός από όλα τα άλλα σας πηγαίνει και θέατρο, σας πηγαίνει και σε κάτι ωραίες στιγμές, έτσι stand-up comedy έρχεται σε λίγο. Να έχετε το κινητό σας για να διεκδικήσετε το δώρο που θα σας δώσω. Τώρα που λέω και κινητό, ωραίο είναι να συνδεόμαστε, ωραίο είναι να πηγαίνουμε και να τσικ πιο πέρα τη σύνδεση αυτή και την επικοινωνία. Και η Telecom βοηθάει, γιατί μας συνδέει πια με όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται, ανοίγει σε όλους. Μάθετε περισσότερα με ένα κλικ στο telecom.gr για να δείτε ποιο είναι αυτό το νέο στάδιο της επικοινωνίας. Μείνετε εδώ, με Νατάσα Θεοδωρίδου επιστρέφω σε πολύ λίγο στον αέρα του ρυθμού 949.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πολύ απλά λέει ο Σούλης: αποθηκεύεις απόκρυψη αριθμό και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
2: Το καταχωρούμε ως άγνωστο,
1: ναι. Καταρχάς, ένας που το κάνει πολύ μεθοδευμένα σβήνει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες.
3: Αυτό είναι.
2: Αγόρι μου, αν το ξέρεις, γιατί τον έχει καταχωρημένο άγνωστο.
1: Έλατε. Την ώρα που θα καλέσει.
3: Γιατί την ώρα που θα καλέσει
1: ποιος
3: να μην
1: με παίρνει, δεν απαντάω γνώστους. Απόρριψη.
3: Δεν σκέφτεσαι ότι η σχέση σου ακούει, ρε.
1: Έχει
3: λίγο
1: συμβεί.
3: Φιλότιμο, δεν έχει.
2: Και καλά η σχέση σου, η μάνα σου.
1: Δεν με παίρνει με απόκρυψη, η μαμά μου με παίρνει συνέχεια.
2: Κυρία Λόλα, καλημέρα σας. Θα πάμε τώρα τους θεούς.
3: Έχουμε και τον Απόλλων.
2: Του κυνηγιού ποια ήτανε?
3: Η Άρτεμις.
1: Α, η Άρτεμις. Μπράβο. Ναι,
2: τη Σοφίας ποια ήτανε?
3: Η Αθηνά.
2: Η οποία πώς γεννήθηκε?
3: Από το κεφάλι του Δία.
2: Ποιος του το σπάσε?
3: Η γυναίκα του.
2: Όχι.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα κεφίρ kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη,
12: Μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Μεγάλη προσφορά.
20: Όχι, όχι.
19: Τεράστια προσφορά.
20: Ούτε.
19: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
21: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
22: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
21: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
0: Ρυθμός 949, αυτό είναι το ραδιόφωνο που έχει όλα τα καλά για σένα και μέσα σε όλα αυτά σε πηγαίνει πολύ κοντά στην Καταρίνα Βρανά. Γιατί και με την παράσταση χάρηκα θα σας κάνει να γελάσετε πολύ. Έχει γέλιο αυτή η γυναίκα, έχει αυτοσαρκασμό, έχει θετική ενέργεια, ξέρει να τα περνάει στον κόσμο. Μου αρέσει τόσο πολύ η Καταρίνα Βρανά. Αφοπλιστική ειλικρινιά της για όλα. Νομίζω θα περάσατε υπέροχα. Οπότε θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Κυριακή, αυτή την Κυριακή και εσείς θα πάτε εκεί αρκεί τώρα να κάνετε αυτό που θα σας πω. Γράψτε χάρηκα, τον τίτλο της παράστασης δηλαδή, και στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937949949. Σας περιμένουν διπλές προσκλήσεις και αυτή είναι και η απάντηση σε όλους εσάς που από το ξεκίνημα μου λέτε. Θα δώσεις προσκλήσεις, βεβαίως, να το. Να τις πάρετε, να πάτε, να περάσετε τέλεια. Αυτό από εμάς για εσάς με αγάπη. Και συνεχίζουμε με μουσική, γιατί να το φορτηγό κινέτα σε Θεοδωρίδου και αμέσως μετά να βύσει εδώ στο ρυθμό 949.

0: Αυτό που θα σας πω θέλω να το κρατήσετε, γιατί είναι το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο, με παραπάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς, και δεν λέει να το χάσουμε, από τις 12 Οκτωβρίου. Αλήθεια, η ιστορία του Τιτανικού ζωντανεύει στο Digital Theater Γουδί. Μιλάμε για μια συγκλονιστική κατάσταση που από το κατάστρωμα στο βυθό του Ατλαντικού ζωντανεύει ο Τιτανικός. Ό,τι ξέραμε και ό,τι δεν ξέρουμε. Θα επιβιβαστούμε στο Τιτανικό, θα ζήσουμε την ιστορία, 3D προβολές, video animations, αναπαραστάσεις, διαδραστικά στοιχεία, virtual reality. Νομίζω ότι αλήθεια είναι ένα immersive ταξίδι, είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσεις. Από 12 Οκτωβρίου, βάλτε το στο πρόγραμμά σας, είναι η ιστορία του Τιτανικού και ζωντανεύει στο Digital Theater Γουδί. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949, επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premier της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου, στα Villa Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ, γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
3: Υγεία. Συνεργείο.
2: Υγεία.
3: Εθερικά.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
14: Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μερά. Εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
19: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
20: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ρύθμος 949 από την πρώτη καλημέρα μέχρι και τις 2 που λέμε τα καλό μεσημέρι. Είμαστε παρέα και τώρα που λέω τι λέμε, πάμε να δούμε τι να μην μπούμε σήμερα. Ας μην μπούμε καλό χειμώνα σήμερα. Εντάξει, έβρεξε. Φθινόπωρο είναι. Ας μην σκεφτούμε πότε θα κατεβάσουμε χειμωνιάτικα, αφού ακόμη να την Τίνα τη βλέπουμε που καμισάκι. Ας μην πούμε ότι σήμερα θα μείνω μέσα. Θέλω να χουχουλιάσω οπωσδήποτε. Όχι, να βγούμε και λίγο ακόμη έξω. Και επίσης, αν αναρωτιέστε πότε αλλάζει η ώρα, έχουμε ακόμα προς το τέλειο Οκτωβρίου, έτσι και να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και φέρνω πολύ μουσική, τραγούδια που αγαπάμε, να όπως αυτό.

Από αυτά που αγαπάμε πάρα πολύ από τον Νίκο Οικονομόπουλο, από το παρελθόν έρχεται και παίζει στο ρυθμό 949. Είπα παίζει. Κάτι παίζει. Powered by the. Δεν θα πω πολλά. Πάντα θέλω να πω ένα τσικ παραπάνω, αλλά. Κοιτάξτε τώρα, κρατήστε Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ρυθμός 949, Γιάννης Κατινάκης. Από μόνο το αυτό, ωραίο. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 6 με 8 το απόγευμα, που στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Κάτι παίζει, powered by they. Κάποιοι θα είναι για ψώνια, κάποιοι θα δουν τους φίλους τους για ένα καφεδάκι, κάποιοι θα κάνουν έτσι ένα πέρασμα. Εσύ όμως ξέρεις ότι κάτι πολύ μεγάλο θα συμβεί εκεί και θα είναι μαέστρος του ο Γιάννης Κατινάκης. Δεν λέω πολλά, λέω ότι εγώ στη θέση σας θα ήμουν εκεί, οπωσδήποτε. Δηλαδή θα είμαι και εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει, powered by they. Μην το χάσεις, είναι από αυτά που συζητιούνται πάρα πολύ.

0: Σπάστε εδώ να μην μείνει τίποτα. Διαβάζα για τη Λισαβόνα που λέει είναι ο απόλυτος προορισμός εκεί στην Πορτογαλία για φθινοπωρινό break και μετά προσγειώθηκα στο στούντιο και συνεχίζω κανονικά. Όπως κάνετε και όλοι εσείς, δηλαδή, μην νομίζετε. Η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom να είναι καλά. Μπορεί να αλλάζουν όλα. Μπορεί στο κινητό ξαφνικά να βλέπουμε, ας πούμε, στο δίκτυο Telecom 5G, Telecom Fiber. Μπορεί να βλέπουμε Telecom App. Το σήμα να αλλάζει. Τι μένει ίδιο, μένει εξυπηρέτηση. Telecom.gr, ψάξτε στα social media ή κάντε ένα κλικ στο telecom.gr για να μάθετε πολύ πολύ περισσότερα για αυτή τη νέα εποχή γεμάτη με δυνατότητες για όλους εμάς. Επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική στο ρυθμό 949, να είστε εδώ.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Να πω και εγώ το δικό μου το
3: βέβαια.
4: Γι' αυτό το λέω.
3: Παρακαλώ.
2: Τέλειωσε! Αυτό ήταν!
1: Η στάλα. Είναι από την ποιητική μου συλλογή, Φέξε μου και γλίστρισα. Μία στάλα έσταξε πάνω στο μέτωπό μου. Άτριχος είμαι, φίλη μου, έφτασε στον ποπό μου. Ο Βασίλης πήγε φολέγανδρο, λέτε, που λέτε φέτος. Ήθελε όμως κύμολο να πάει νέτος, σκέτος.
2: Θα σκάσει.
1: Η Αθηνά πρωτεύουσες, δεν ήξερε μια στάλα.
2: Τυχέσαι μου.
1: Και την ενότητά μας την επήρε η μπάλα.
2: Ολοκλήρωσες, Μίτσον.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Μανώλη.
3: Πολύ δυνατό.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
8: Και τη νέα σεζόν το λέει τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Έφτασε! Έφτασε!
17: Ποιος
4: έφτασε, μυρτό μου.
16: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
17: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
18: Sigi Student Hot Takes.
19: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
20: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
21: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
22: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
23: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
24: Μα, αυτός έχει ρόδες.
25: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
23: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
24: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
26: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
27: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
26: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
28: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
29: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Ρυθμός 949, καλό μεσημέρι, όπου και αν είστε, είτε είστε μόνοι, είτε είστε με παρέα, στα ερωτευμένα, στα ζόρικα, στα καλά, στα όπως και να είστε. Εμείς εδώ για εσάς και σήμερα το βραδάκι ο Θοδωρής Μαραντίνης, εκτός ρυθμού, 8 με 10 το βράδυ, θα έχει μία οδή στη φιλία. Δηλαδή εσείς θα του στείλετε μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937949949, ό,τι τραγούδι θέλετε να αφιερώσετε στον κολλητό ή στην κολλητή σας, γιατί κάτι σημαίνει το τραγούδι αυτό για εσάς. Εσείς θα το κάνετε με όποιον τρόπο θέλετε και τα άλλα θα τα αφήσετε πάνω στο Θοδωρή. Ο Θοδωρής θα τα ρυθμίσει τέλεια και θα είναι όλα πολύ ωραία. Αυτά θα συμβούν απόψε, στο ρυθμό. Εκτός ρυθμού συγκεκριμένα. Ναι.

0: Παιδιά, έχει έρθει η Ζυρδέλη. Έχει βγάλει φρονιμή. Τι είναι φρόνιμο, κορίτσι? Εγώ δεν έχω βγάλει. Βέβαια, είμαι και πολύ μικρότερη, ίσως να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, με χωρίς φρονιμίτη, Άννα Τσερδέλη, γιατί συνέχεια την άκουσα λίγο, μου λέει λίγο πιο εσωτερικά. Θα μιλήσει λίγο πιο εσωτερικά. Λοιπόν, θα τα δείτε τρίωρο μαζί, έτσι θα το καταλάβετε. Ένα θα γίνεται. Κρατήστε κάτι. Σάββατο 26, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Α, εδώ είναι από τα καλύτερά μου τώρα. Άζαξ Home Challenge. Πολύ ωραία. Θα δοκιμάσουμε τα αντανακλαστικά μας σε κάτι πολύ ωραίο, πολύ διαδραστικό. Challenge καθαριότητας. Είμαι πολύ δυνατή. Να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη, να κερδίσετε δώρα και να παίξετε, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Ένα Σαββατοκύριακο υπέροχο στο εμπορικό πάρκο Smart Park από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μην το χάσετε, γιατί αν μη τι άλλο είναι και καθαρό πράγμα, ρε παιδί μου, ωραίο, από αυτά που τα θέλουμε. Πάω να φύγω, παιδιά, τι να σας λέω τώρα για τη μέρα μου. Παρόλα αυτά, το ημερολόγιο της Verity με διόπτρα μαζί, παρουσίαση, ο ρυθμός 949 σήμερα και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα είμαι εκεί για εσάς. Λίγο πριν φύγω, να πατήσω play σε αυτό, θα σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Με αυτό θα κλείσω λοιπόν, γιατί πολλές μέρες τώρα το συζητάω και θέλω να το ακούσω. Θέλω να το ακούσω δυνατά. Ξεκινάει έτσι. Και δεν χρειάζονται πολλά. Χρειάζεται να δυναμώσετε. Δημήτρης Κόκοτας, στο έχω πει. Από τα πολύ αγαπημένα, γραμμένο από τον Νίκο Καρβέλα, έτσι. Τα παλιά και αγαπημένα του 1998. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά. Να είστε στο ρυθμό 949 που θα βρείτε καλύτερα. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου, τα λέμε αύριο στις 10. Φιλιά.

0: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητα. Σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
12: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
13: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα μίντια, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Αντένα Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Andy Brown Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
14: Ψή Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: πάντα ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζερδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Έχω πάρει σκυτάλι από Γιώτα Τσιμπρικίδου. Σήμερα μπορεί να σας φαίνομαι και λίγο περίεργη, γιατί είχα το πρωί εξαγωγή φρονιμίτη, οπότε καταλαβαίνετε εσείς που το έχετε περάσει. Θα κάνουμε παρεούλα μαζί, περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Μείνετε μαζί μου γιατί έχω ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή για όλους εσάς. Όπως για παράδειγμα, ποια είναι αυτή η χώρα ρε παιδιά που πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουνε. Θα σας τα πούμε όλα. Έρχονται 10 σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος τώρα στην παρέα μας. Με ένοχο κορμί. Μην ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

Αγαπημένος Αντώνης Ρέμος, και να με τελειώσει στο ρυθμό 949, ακούσουμε επιτυχίες και να τα τα πρώτα σας μηνύματα, τα διαβάζουμε με μεγάλη χαρά. Μαριάνθη λέει: καλησπέρες, όμορφες και δροσερές. Καλή μας ακρόαση, καλή ακρόαση, Μαριάνθη. Ήδη μέρα σήμερα ξεκίνησε διαφορετικά. Με κρύο, με χαμηλές θερμοκρασίες, με βροχή και τώρα να το. Έχει βγει το ουράνιο τόξο και ο ήλιος. Ο Χάρης, καλησπέρα και καλή συνέχεια. Εύχομαι γρήγορα περαστικά. Φτιάξε μας, Χάρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα περαστικά. Τα χρειάζομαι. Έχω βγάλει φρονιμίτη 2 ώρες πριν. Αλλά όλα καλά. Λοιπόν, έλεγα για την είδηση αυτή που σε κάποια χώρα έρχεται και πληρώνει τον κόσμο για να διαβάζει. Αυτή η χώρα λοιπόν είναι η Σιγκαπούρη. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται, ρε παιδί μου. Σιγκαπούρη εφαρμόζει μια πρωτοποριακή 5ετή εκστρατεία, προσφέροντας μικρά οικονομικά κίνητρα σε όσους πολίτες αφιερώνουν τουλάχιστον 15 λεπτά ημερησίως στην ανάγνωση βιβλίων. Ίσως να γινόμασταν πολύ καλύτεροι με αυτό. Σίγουρα. Θα διαβάσω όλο το άρθρο και θα σας το μεταφέρω σε λίγο. Συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Βλέπω Κατερίνα Λιόλιου, βλέπω Αναβίση και φυσικά έχει έρθει αυτό το αγόρι το ωραίο που ετοιμάζουμε για μια εξαιρετική νύχτα εκτός ρυθμού. Πέτρος Ιακωβίδης τώρα, παγκόσμιο φαινόμενο. Η Μιάννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Δυναμώστε τώρα.

0: Μεσημέρα και Τετάρτες λοιπόν, 23 του Σεπτέμβρη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, ήταν η Κατερίνα Λιόλιου, μας έκανε παρέα όπως μου κάνετε και εσείς βρε παιδιά. Πολύ μου αρέσουν τα μηνύματα συμπαράσταση που μου στέλνετε σήμερα στο Viber. Κωνσταντίνα μου, ευχαριστώ που με νιώθεις, γιατί όπως έχουμε πει έχω κάνει και εξαγωγή φρονιμίτη σήμερα. Αλλά εγώ νιώθω όλους εσάς εκεί έξω που μπορεί να έχετε κάποια θέματα με την ηχομόνωσή σας. Γιατί μπορεί να μένετε σε ένα δρόμο με φασαρία. Μπορεί οι γειτονές σας να κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Παιδιά, η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση και λέγεται Mag Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι online πλατφόρμα Mag Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ, οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Mag Windows της Αλουμίλ. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου είναι λίγο πιο μακριά από δύο κλικ. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολύ ωραία θέματα.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
15: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
16: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
15: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
16: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
15: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
16: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
17: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Και μετά τις 2 αυτό λέει εδώ το ρολόι μας. Είστε καλά συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και φυσικά έχουμε πολύ ωραία θέματα. Όπως για παράδειγμα η νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day που επιστρέφει με Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης, δημιουργός της γενιάς του, έρχεται σε ένα exclusive live event. Τη Δευτέρα αυτή, 28 του Σεπτέμβρη, στο Καμπαρέ Athens, παρουσιάζει Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up showman, ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγή της βραδιάς, Λαβιάνι Ρούγκ by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Αν θέλεις διπλές προσκλήσεις, μπορείς να μπεις τώρα στο soundist.gr καθώς ρυθμός 949 να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και θα περάσεις χάρμα, θα περάσεις ζάχαρη, θα περάσουμε φανταστικά και συνεχίζουμε να περνάμε καθημερινά μέσα από τις επιτυχίες. Απολαμβάνουμε τώρα Θοδωρή Φέρη και είπες. Μην ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και εισιτήριο 1 στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και εάν έχεις παιδιά όνειρο να σπουδάσεις ψυχολογία, τότε το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι σίγουρα η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Μιλάμε για το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Θέλεις αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα? Έχει. Θέλεις μεταπτυχιακά προγράμματα? Και αυτά τα έχει. Επίσης μπορείς διαζώσεις ή blended μορφή παρακολούθησης. Μπαίνεις τώρα στο www.icps.college, βρίσκεις ό,τι χρειάζεται, μπορεί να περάσεις και από το YouTube ή από το Spotify και να παρακολουθήσεις και τα vidcast που έχουν κάνει. Υπάρχουν ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 30 του μήνα, προλαβαίνετε. Καλέστε στο 210-645-6565 για ό,τι χρειάζεστε. Πάμε σε ένα γρήγορο break, επανερχόμαστε και με προσκλήσεις και με επιτυχίες. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Μεγάλη προσφορά.
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά.
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω.
11: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
17: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζηλ...

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους μεσημεράκι, Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, η Μιάνα Ζερδέλη, τα λέμε καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, στο ρυθμό 949 φυσικά. Διαβάζω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και μας ακούς μέσω soundist.gr, καυτός ο ρυθμός 949. Μπαίνεις και μια βόλτα στα social του ρυθμού, έχει πάντοτε χρειάζεσαι όλες τις εξελίξεις, όλα τα event, γιατί έχουμε πολύ ωραία θέματα, το ξέρετε αυτό άλλωστε, και όλα αυτά τα ετοιμάζουμε για όλους εσάς εκεί έξω. Λοιπόν, είναι μια Τετάρτη λίγο διαφορετική, διότι ξυπνήσαμε με βροχή, έχει ανοίξει ο καιρός, είναι πολύ καλύτερος. Έχω, να με συγχωρέσετε αν ακούγομαι λίγο περίεργα, γιατί έχω βγάλει φρονιμίτη σήμερα, τον τέταρτο και τον τελευταίο, μια χρονιά και έναν, για καλύτερα. Εδώ θα είμαστε να κάνουμε συντροφιά, να κάνουμε παρέα, γιατί είναι 10 επιτυχίες, όχι μία και δύο, είναι 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Και από ό,τι βλέπω, Γιώργος Μαζονάκης έρχεται, Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα έχει ανοίξει την πόρτα και έχει μπει. Αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Μην ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές.

Παύλος Γκόρδης λοιπόν και μπράβο σου εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, πολλές καλησπέρες στον Κώστα που λέει Λανοσπέρες Άννα. Φρονιμίτες λέει, σε εμάς δεν στεριώνουν όσο να πεις. Βάστα γερά, γλίτωσα από δάφτων. Γεια σου βρε Κώστα μου. Και η Κωνσταντίνα, τι γίνεται σήμερα, έχουμε πολλές Κωνσταντίνες. Γεια σου, καλησπέρα λέει αγαπημένη μου. Γεια σου βρε Κωνσταντίνα μου και η άλλη Κωνσταντίνα, παιδιά. Μου κάνει, θέλει ιδιαίτερη αφιέρωση. Ναι, να μου τη στείλει. Θέλει από Πέτρο Ιακωβίδη, είναι δυνατό να μην έχουμε Πέτρο Ιακωβίδη. Τα πάντα, τα πάντα για σένα, Κωνσταντίνα μου. Λοιπόν, ακούστε όμως και για εσάς, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Εκτός από το 10 στη σειρά που έχουμε τώρα, χωρίς καμία διακοπή, και βλέπω και Γιάννη Πλούταρχο και Απόν και Ιουλία Καλυμάνη. Και να, τώρα θα αρχίσει να μπαίνει ο Νίκος. Ο Νίκος Βέρτης. Θέλω να σου πω ότι άλλοι θα βγουν για ψώνια και άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι το κάτι παίζει Powered by the E έχει επιστρέψει. Το Σάββατο λοιπόν 3 Οκτώβριο, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Με αγαπημένο Γιάννη Κατινάκη, κάτι παίζει Powered by the E και θα γίνει χαμός.

0: Ελικό κίνη λοιπόν και τη σου χρωστάω στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Κωνσταντία, θέλει να αφιερώσει στο Φίβο και σκληρά πράγματα γράφει εδώ πέρα. Κωνσταντίνα μου, και αυτό θα του τέριαζε. Πες μου τι σου χρωστάω. Εγώ σας χρωστάω πολύ ωραίες ειδήσεις. Πολύ ωραία πράγματα, γιατί τώρα που αρχίζει και αλλάζει ο καιρός, ρε παιδί μου, και μας αρέσει το χουχούλιασμα, τι χρειάζεται. Δεν έχετε πάρει χαμπάρια, δεν το πήρατε. Το κατάστημα Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι έχει παζάρι, παζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Μέχρι και τελάλια έβγαλε, παιδιά, στα ραδιόφωνα η Βιοκαρπέτ, για να το μάθουμε όλοι. Για λίγες μόνο μέρες. Πέμπτη αύριο ξεκινάμε, 24 του Σεπτέμβρη μέχρι και το Σάββατο 26, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 η ώρα το βράδυ. Θα βρείτε χαλιά μόνο με 80 ευρώ, με 100, 130 και 190. Ολόκληρο το χαλί, με τα κρόσια του, με τα έτσι του, με τα ωραία. Φανταστική υφή, φανταστική ποιότητα, τα χρώματα, τεράστια ποικιλία. Σας το λέω γιατί την έχω κάνει και εγώ την αγορά μου. Και λευκά ήδη, όλα μισή τιμή. Ναι σεντόνια, ναι πετσέτες και παπλώματα, όλα μείον 50%. Τσάμπα λέμε, και είναι και Βιοκαρπέτ. Οπότε μην χάσετε την ευκαιρία, ελάτε όλοι στο παζάρ χαλιών και λευκών ειδών. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Σημειώστε τώρα τη διεύθυνση. Λεωφόρο Αθηνών 202, παρακαλώ. Όπως τα άκουσες, 202.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: παιδιά, χαμός γίνεται πια. Μιλάνε με νεγάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογκ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
20: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
22: Καλώς τους μεσημεράκι Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά δεν έχουμε πει σήμερα στην Ξανθήπη, στην Ξένια, Πολυξένη, Ήρης. Να τους χαίρεστε όποιους έχετε και όποιους αγαπάτε. Εδώ είμαστε να κάνουμε συντροφιά καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη και παίζουμε επιτυχίες. Φυσικά ό,τι χρειάζεστε το έχουμε εδώ. Έχουμε και νύχτα ωραία εκτός ρυθμού που έρχεται. Έχουμε και avant premiere. Θα σας πω γιατί σε λίγο θα δώσουμε και προσκλήσεις για την πρεμιέρα. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τότε έρχονται. Επιτυχίες και παίζουν σε λίγο. Νίνο Αναβίση, τώρα να το. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται στην παρέα μας και φυσικά όπου και αν πας. Δεν θέλω να ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές. Για δυναμώστε.

0: Νίνο, λοιπόν, και ερωτά μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Διάβαζα μία είδηση που ένας Κινέζος πατέρας πέρασε σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα ψάχνοντας, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει ότι μια μέρα θα βρει το γιο του. Θα σας μιλήσω για αυτή την ιστορία, έχει τρομερό ενδιαφέρον, αλλά επίσης ενδιαφέρον εδώ στα δικά μας τα εγχώρια είναι ότι δεν βρίσκεται 2 και 3. Μιλάμε για 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών εγκαταστάσεων που σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Και μιλάμε για το Ellinikon Sport Park. Μπαίνεις μέσα από την εφαρμογή livio.gr, κλείνεις το γήπεδο το οποίο θέλεις με δωρεάν θέση πάρκινγκ, γιατί μιλάμε ότι έχει πάρα πολλές θέσεις. Έχει 1.350, όχι 1 και 2. Και μπορείς να παίξεις μπάσκετ, τένις, ακόμα και να αθληθείτε σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο ανοιχτού στίβου. The Ellinikon! Ζωή γεμάτη επιλογές. Και εμείς πάμε για ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς. Παίρνω παρουσίες.
1: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
1: Α, ένας κιούρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
5: Τρατσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει.
9: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
12: Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
19: Σειρά, ξεκόλα.
20: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε μπει αισίως την τρίτη και τελευταία ώρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Είναι αυτή η ώρα που την περιμένεις πώς και πώς, γιατί είναι 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και από ό,τι βλέπω υπάρχει Κωνσταντίνος Αργυρός, Νότης Φακιανάκης, Πέτρος Ιακωβίδης, Πάνος Κιάμος. Χαμός γίνεται. Περιμένω τα μηνύματά σου μέσω Viber στο 6937 949 949 και δεν θέλω να ξεχνάς. Μας ακούς μέσω soundis.gr, καύτος, ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο.

Σε ένα χαρτάκι λοιπόν έγραψα και βαλάντι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Μια να ζηρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω εκεί στο LA, στο Doctor, στο Γιάννη, επίσης και στην Κωνσταντίνα. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω για την ιστορία που διάβασα και εγώ και έμεινα, όπως λέμε και στο χωριό μου, speechless. Υπάρχει πατέρας που φυσικά εννοείται κάθε γονιός που έχει χάσει, πόσο μάλλον απήχθη το παιδί του έξω από το σπίτι, και μιλάμε για το 1997, το Σεπτέμβριο κιόλας. Σε επαρχία της Κίνας πήρε τη μηχανή του και διέσχισε 500.000 χιλιόμετρα, περνώντας από περισσότερες από 20 επαρχίες, μοιράζοντας φυλάδια, ακολουθώντας κάθε πιθανό στοιχείο για ελπίδα ότι κάποιος θα αναγνώριζε το παιδί του. Και 24 χρόνια μετά, 24 ολόκληρα χρόνια, βρήκε το παιδί του και έγινε και. Τώρα θα μου πεις, είναι δυνατόν μετά από 24 χρόνια, γυρνώντας και με τα δεδομένα έτσι όπως έχουν γίνει πλέον, και μπορείς να καταλάβεις ότι μετά από 20 χρόνια πώς μπορεί να έχει γίνει. Έπεσε σε μια επαρχή, έπεσε σε ένα νεαρό, κάνανε τεστ DNA και ναι, επιβεβαιώθηκε ότι είναι ο γιος του. Πόσο σοκαριστικό, πόσο συγκινητικό, για όλα υπάρχει ελπίδα. Είμαστε στις 10 επιτυχίες στη σειρά, έρχονται και άλλα. Στέλλα Καλή, βλέπω, Δήμο Αναστασιάδη, και τώρα αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου, και έρχεται, ξέρετε, αυτή η μέρα που δεν θέλετε, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Για δυναμώστε, έρχεται τώρα στο ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Στέλλα καλή λοιπόν και υπεύθυνοι είμαστε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και πάμε σε ένα γρήγορο και τελευταίο break και επανερχόμαστε, γιατί έχω να δώσω και προσκλήσεις, παιδιά. Πέρασε η ώρα και δεν σας έχω δώσει ακόμη.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Να πω και εγώ το δικό μου το
3: βέβαια. Γι' αυτό το λέω.
0: Παρακαλώ.
3: Γιατί, παιδί μου.
2: Τέλειωσε. Αυτό ήταν.
4: Η Στάλλα. Είναι από την ποιητική μου συλλογή, φέξε μου και γλίστρισα. Μία στάλα έσταξε πάνω στο μέτωπό μου. Άτριχος είμαι, φίλη μου, έφτασε στον ποπό μου. Ο Βασίλης πήγε φολέγανδρο, λέτε, που λέτε φέτος. Ήθελε όμως κύμολο να πάει νέτος, σκέτος.
2: Θα σκάσει.
4: Η Αθηνά πρωτεύουσες δεν ήξερε μια στάλα.
2: Έτυχέσαι μου.
4: Και την ενότητά μας την επήρε η μπάλα.
2: Ολοκλήρωσες,
4: Μίτσο. Σας ευχαριστώ πολύ, Μανώλη.
3: Πολύ δυνατό.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
15: Και τη νέα σεζόν το λέει τσέπη.
0: σου. Ξεκίνα από ταμείευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: Καλώ του μεσημεράκι, Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5. Περιμένω τελευταία μηνυματάκια στο 6937-949-949. Και εκεί θα γράψετε και τη λέξη πρεμιέρα, ναι. Γιατί αν θέλεις να βρεθείς κι εσύ σε αυτή την υπέροχη avant-premier της ταινίας στο ημερολόγιο της Verity, την Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8, δεν έχεις παρά να στείλεις πρεμιέρα, όπως είπαμε, στο Viber 6937-949-949. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους από 1 Οκτώβρη από τη Feel Good, αλλά εμείς για όλους εσάς που σας αγαπάμε, σας θέλουμε εκεί μαζί μας να περάσουμε φανταστικά. Μπείτε, δείτε και το τρέιλερ, θα το ζηλέψετε. Και συνεχίζουμε με επιτυχίες. Θα έρθει σε λίγο απόν τώρα Νίκος Οικονομόπουλος και Ενοχοκορδί μου. Ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Χιλιόμετρα λοιπόν και απόν. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και θέλω να σας ενημερώσω για μια μεγάλη σειρά εποχής που κάνει πρεμιέρα απόψε στον Αντένα. Δεν είναι άλλη από το Κρίνο και Αγκάθι στις 9 με διπλό επεισόδιο. Αναστασία Μπαντούση, Γιώργος Γεροντιδάκης, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Τσορτέκης, Τάσος Ιορδανίδης, Τέλειος Μάινας. Τι να σας πρωτοπώ, τι να σας πρωτοπώ, παιδιά. Λοιπόν, πριν από αυτό όμως θέλω να σας πω ότι ξέρετε ότι σήμερα είναι Τετάρτη. Ξέρετε ότι σήμερα έχουμε εκπομπή εκτός ρυθμού όπως κάθε Τετάρτη. Ο Θοδωρής Μαραντίνης. Περιμένει να διαβάσει τα μηνύματά σας μέσω Viber. Στείλτε ποιο τραγούδι, ποιο μήνυμα θα θέλετε να αφιερώσετε στον κολλητό κολλητή. 6937-949-949. Και τώρα, ίνκη και αυτή η ώρα, η ωραία, η τίμια. Όπου αυτό το ψηλό, το γαλανό, το ξανθό, το γαλανομάτικο, το πεδίο κούκλος με το χακί του σήμερα και το κριτσινάκι το οποίο δεν τρώμε μες στο στούντιο, σε δίνω. Γιάννη Κατινάκη πέρασε με το show.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης ο Κατινάκης είναι αυτός. Θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 5 μέχρι και τις 8. Ξέρετε τώρα, διάβασα ότι επιστρέφεις ξανά, έτσι. Επιστρέφεις και έχεις και ωραία, πώς το λένε, Κάτι παίζει. Μετά την Αναστασία χαμός θα γίνει. Λοιπόν, 3 ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρώτο Θεός στις 2. Καλά να είμαστε. Μην ξεχνάς ότι η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάς. Φιλιά πολλά.
2: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μια ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Μίτινγκ.
2: Υγεία. Συνεργείο.
1: Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί. Κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
9: Ελλάδα!
8: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
9: Σόγα βρε!
8: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Ηλία! Ρίχτα!
11: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλιτά.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
18: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
20: Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
21: Γιάννης Κατινάκης Σοου.
22: Είναι φανταστικό.
23: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
22: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
23: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Το μου βλέπω και στον ύπνο μου.
22: Ανοίγω το ψυγείο και το βλέπω.
23: Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
22: Χωρίς το Γιάννη, προκοπή το ραδιόφωνο δεν κάνει.
24: Κατινάκη.
25: Oh my goodness, yes. The Γιάννης Κατινάκης Σοου.
26: Ήρθα λοιπόν, ήρθα στην παρέα σου με πάρα πολύ κέφι και σήμερα Τεταρτούλα και την περνάμε μαζί στο ρυθμό 949. Καλησπέρα λοιπόν και καλώς ήρθες στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου και μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί. Γιάννης Κατινάκης πίσω από το μικρόφωνο και μέσα στην τρέλα σήμερα. Το καλοκαίρι έχει επιστρέψει πραγματικά, όχι σε θερμοκρασία, σε ουρανό τουλάχιστον, γιατί χτες είχαμε μία βρόχα αδιανόητη. Ανοίξαν οι ουρανοί και σήμερα ξανακλείσανε και τα περνάμε πάρα πολύ ωραία με 20 βαθμούς Κελσίου και λιακάδα, το ιδανικό σαν άνοιξη. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Ωστόσο, στα δικά μας, γιατί δεν θέλω να ξεχνάς ότι και σήμερα, πέρα από τις επιτυχιάρες που θα ακούσουμε για να σου φτιάξουμε το κέφι, έχουμε βεβαίως, κάνω μια σούμα. Τη σκάλα του Μιλάνου, την παιχνιδάρα μας που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς και κερδίζεις δωράρες γιατί είμαστε και γαλαντόμια μαλάχοι. Δευτερευόντως, το δίλημα του Γιάννη, το θέμα της ημέρας που σήμερα είναι καυτό και νομίζω πραγματικά θα διχάσει. Και επιπροσθέτως, για να μιλάω και κυριλάτα, το δικαστήριο του Γιάννη που εσύ μου στέλνεις το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό βρε αδερφάκι μου, και εγώ στον λύνω εδώ στον αέρα του ρυθμού 949. Και πέρα από όλα αυτά, δώσε μου και ένα σήμα αγάπης, ένα σήμα ζωής. Τι το έχουμε το Viber, τζάμπα να κάθετε? 6937 949 949. Περιμένω τα μηνύματά σου και ξεκινάω δυναμικά την ώρα με Θοδωρή. Φέρει και είπες, δυνάμωσε την ένταση. Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Και εν τέλει, μην το πω.

0: Έτσι σε έχω στα καλύτερα και όπως πρέπει. Πέτρος Ιακωβίδης και τον απολαμβάνεις εδώ στο ρυθμό 949 που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες. Και σήμερα θα κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα με Γιάννη Κατινάκη στο τιμόνι και εμείς από το μικρόφωνο μέχρι και τις 8 να παρανοήσουμε και να πούμε και να κάνουμε πολύ ωραία πραγματάκια. Πριν περάσω όμως το δίλημα της ημέρας που είναι καυτό και η τσουρουφλίζει, θέλω να δώσω τα φιλιά μου στην Ιωάννα που είναι πυγμένη στον Κηφισό, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Κουράγιο, αγαπημένη μου. Στην Βάλια η οποία με ρωτάει κάτι που σε λίγο θα αποκαλύψω. Δεν μπορώ να πω. Στην Κατερίνα που μόλις έστειλε και σε ένα αγόρι βεβαίως, γιατί έχω μεγάλη ζήτηση. Τον Νικόλα. Α, και Γιώργος. Παιδιά, τι γίνεται. Χαμός γίνεται σήμερα. Χώρες περίδε έχουμε στήσει στο ρυθμό 949. Σταματάω όμως γιατί ήρθε η στιγμή για το ένα και μοναδικό δίλημα του Γιάννη.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Τρελαίνομαι με το χαλί αυτό. Τρελαίνομαι και διχοτομούμαι. Μια παγώνω, μια ζεσταίνω. Άκου το λίγο. Παλιά έτης, Bonnie Tyler θα έλεγε κανείς. Ωστόσο, δεν μπορεί λόγω γιατί το σημερινό δίλημα είναι. Είσαι με έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, σε σχέση. Σοβαρή σχέση ή όχι και τόσο. Και ξαφνικά από 1,75 γίνεσαι 1,95. Όχι, δεν έπαιξες μπάσκετ, όχι, δεν φόρεσες τακούνι ή πλατφόρμα. Σου φόρεσε την κερατούγκα, σε απάτησε και είσαι να σε κλαίνε οι ρέγγες. Τι κάνεις μετά το κέρατο. Συγχωρείς ή δεν συγχωρείς. Και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που κάνουν και τα NLP και λένε όλα είναι μία εμπειρία και σε οδηγούν κάπου, στην ψυχοπάθεια συγκεκριμένα. Και λέει, αν υπάρχει πραγματική αγάπη και δέσιμο, τα πάντα μπορεί να νικήσει η αγάπη. Μπούρδες! Αυτά είναι μπουρούχες! Άπαξ και εσύ έχει κάνει περικοκλάδα να πάρει πόδι κλωτσά. Γιατί θα σου πω εγώ τώρα τι γίνεται. Είσαι με έναν άνθρωπο και άντε λες να κάνω την καλή να το συγχωρέσω, γιατί πόσο καιρό ήμασταν μαζί. Τον έκανα άνθρωπο, τον έφερα στα μέτρα μου, άντε να ξαναπάω στη γύρα του, να τρέχω στα μπαρ, να ανοίγω εφαρμογές, να βρω άλλον. Δεν θα σου είναι πάντα τον εύρο σαν σαράκι να σου τρώει την ψυχή. Κάθε φορά που έρχεται να σε αγκαλιάσει, δεν θα πει ουστα από εδώ γαϊδούρι. Αυτό δεν φεύγει. Και άντε και το θάβει. 1, 2, 3, 10. Είναι μαμούνι αυτό, μαμουνάκι, κατάλαβες. Όχι, παιδιά, για μένα η απιστία και τα νεύρα και η προδοσία δεν συγχωρούνται. Εκτός αν είναι άλλος ο Μαλούμα. Έτσι, εκεί πέρα αλλάζουν τα πράγματα. Στο Μαλούμα συγχωρείς και τα πάντα. Ας σου κάνει και υπεξαίρεση, δεν με αφορά καθόλου. Πες μου και σε τη δική σου γνώμη, στο 6937 βεβαίως 949-949. Ήδη στέλνετε, εδώ πέρα η Κατερίνα λέει χωρίζεις. Η Βάλια λέει δεν το ξεχνάς ποτέ. Μπράβο, μαζί μου στο όλοι, παιδιά. Και τώρα, κλείνει η παρένθεση, και όσο μου στέλνεις μηνύματα, εγώ περνάω και συνεχίζω σε επιτυχιάρες και συγκεκριμένα. Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα. Αφιέρωσε το εκεί που χρειάζεται, δυνάμωσε και σε λίγο πάλι μαζί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Γεια μου τα σεκλέτια και να πάρεις το δρόμο τον αγύριστο. Μάλλον όχι εσύ, αυτός που σε πλήγωσε τον αγύριστο και να μην ξαναγυρίσει. Και θα μου πεις πώς θα ξαναγυρίσει άμα πάρει τον αγύριστο. Κατάλαβες τώρα την ώρα, παιδάκι μου. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε περιμένω και σε υποδέχομαι και σήμερα Τεταρτούλα, μεσοβδόμαδα, σαν αγκονάρι. Τετάρτη, αχρίαστη μέρα. Κατευθείαν Παρασκευή, κατευθείαν. Όλες οι άλλες είναι αχρίαστες. Ωστόσο, θα το ανεβάσουμε και σήμερα το κέφι και βλέπω πολλά μηνύματα, παιδιά, γιατί σήμερα το θέμα της ημέρας ήταν. Άμα συγχωρά την απιστία ή λες παρεπόδι κλωτσά, παρεπόδι ου. Και πραγματικά οι απόψεις είναι συντριπτική πλειοψηφία και κανείς δεν συγχωρεί την απιστία τους αγαπημένους μας ακροατές. Και συμφωνώ και πάρα πολύ γιατί το λέει και το άσμα. Μια φορά μονάχα φτάνει να ράγισει το γυαλί. Ωραίο γύρισμα έκανα. Τα φιλιά μου και στο Δημήτρη που μόλις μου έστειλε στο Viber μας από τη Ρόδο, λέει. Τα φιλιά μου στην πολύ αγαπημένη Ρόδο. Και παιδιά, εγώ για εσάς κάνω έρευνες, θέλω να ξέρετε. Διότι σε περίπτωση που είστε σε μια αναζήτηση σχέσης, δηλαδή λες θέλω να βρω το λιμάνι μου και να κυροβολήσω σαν μαούνα, σαν ψαρότρατα, σου έχω εγώ τα τρία με το συμπάθειο ζώδια τα οποία είναι αφαιρέγγια και δεν πρέπει να την πιστευτείς για μια σχέση. Πρώτον, λέει, οι δίδυμοι, καλά, κλασικά εικονογραφημένα, οι δίδυμοι λέει έχουν τη φήμη του ανθρώπου που μπορεί να σου πει σήμερα κάτι και αύριο να το δει τελείως διαφορετικά. Δεν έχω χειρότερο, μπορεί να σου φέρω να τη γάνετε βάλει στο κεφάλι. Δηλαδή, από το να πούμε να βγούμε και να έχω κάτσει, να έχω ξυριστεί, να έχω ποτέ

από τριχώσει μέχρι και τον αποφρακτικό μου ίκτερο, να έχω κάνει 38 μπάνια, ειδάπ, και μετά να μου πεις άκυρο. Α, τι με ψάξε λαγούμι να κρυφτείς. Δεύτερη λένε οι τοξότες, οι οποίοι λατρεύουν την ελευθερία και δεν αντέχουν εύκολα να αισθανθούν ότι κάποιος τους περιορίζει. Καλά, μία σχέση θα κάνουμε, θα πας σπιναλόγκα να περιοριστείς. Να ηρεμήσουμε λίγο. Και τρίτη λέει είναι οι ηχθείς, οι οποίοι είναι λέει, πάρα πολύ ευαίσθητοι. Και πού είναι το πρόβλημα. Α, και από την ευαισθησία τους λέει, όταν τους παραπιάσει αυτή η πολύ μεγάλη ευαισθησία, κλείνονται στον εαυτό τους και δεν θέλουν κάποια σύνδεση. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν, παιδιά, που έχω συνδιαλλαγή με πάρα πολλά ζώδια, έως και όλα, και από το δικό μας οροσκόπιο και από το κινέζικο, έως και γουρούνια και βόδια, μπορώ να πω ότι όλα είναι τα ίδια χάλια. Και όταν μιλάω για γουρούνια και βόδια, δεν μιλάω μόνο για το κινέζικο οροσκόπιο. Μιλάω σε μια γενικότερη βεντάλια. Αυτά είχα εγώ να πω. Πες μου και εσύ την εμπειρία σου στο Viber μας, τη ζωδιακή, στο 6937-949-949. Και τώρα ξέχνα τα όλα, γιατί ήρθε η ώρα να τα σπάσουμε με Αναστασία. Δώσε!

0: Πάμε λίγο. Πόσο σε θέλω κοντά μου είσαι. Ο χτύπος καρδιά μου και σε θέλω πάρα πολύ κοντά μου, αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατή. Γιατί είμαστε πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και πριν πω αυτά που πρέπει να πω, γιατί ήρθε η στιγμή για να παίξουμε, ήρθε η στιγμή για το δώρο σου, έτσι. Να δώσω πολλά φιλιά στη Ζέφη που με έχει στείλει στο Viber μας και μου λέει πολύ ωραία λογάκια. Στο Δημήτρη, τη Μαριάνθη και τη Μαρία. Μουα, μουα, μουα, μουα. Ένα φιλί για τον καθένα, καταλαβαίνεις, κάνω και ναζάκια. Και τώρα ερωτώ. Είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη παιχνιδάρα? Φυσικά και είμαστε, απαντώ μονάχος, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου. Ήδη παίρνετε τηλέφωνο, άτιμα παλιόπαιδα. 210-6835-722. Με καλείς τώρα, βγαίνει στον αέρα, τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και κερδίζεις δωράρα από την Pizza Fan. Να έρθεις να καρδαμώσεις, να λιγδώσεις το ντεράκι σου. Επαναλαμβάνω και θέλω σήμερα να σπάσουν τα τηλέφωνα. 210-6835-722. Παίρνεις, βγαίνεις, τραγουδάς και άμα τα καταφέρεις, γιατί είμαι και πάρα πολύ αυστηρός κριτής βεβαίως, βεβαίως, η δωράρα είναι δική σου. Δεν θέλω να μου σέρνεστε όμως, παιδιά. Δεν θέλω να μου σέρνεστε. Θέλω κι άλλα τηλεφωνάκια. 210-6835-722. Και σου δίνω χρόνο γιατί έχω να πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί ερωτώ, έχεις ζήσει ποτέ από κοντά τον ήχο των κινητήρων και την ένταση της πίστας? Αν όχι, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έχεις την ευκαιρία να το κάνεις στο Allwyn McLaren Racing Live in Athens. Το αγγλικό το πάω, το σωτάρω εξαιρετικά. Στο ΆΚΑ φυσικά, η Allwyn, η McLaren Racing φέρουν μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε όλους. Και ακόμα και αν δεν έχεις εξασφαλίσει δωρεάν πρόσκληση, don't worry, γιατί μπορείς να επισκεφτείς το fan zone του event με ελεύθερη είσοδο. Και εκεί σε περιμένουν και διαδραστικές εμπειρίες, αγωνιστικοί προσωμιωτές με αναμνηστικά δώρα, ιστορικά και σύγχρονα show cars και θα δεις και το μονοθέσιο της McLaren που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών το 2025. Για να δω τι γίνεται με τα τηλέφωνα. Κάτι γίνεται, αλλά θέλω κι άλλα, παιδιά. Δώρο σας δίνω, βρε, δώρο σας δίνω και θα παρακαλάω. Δηλαδή, μισή τσίπα να μην έχω πάνω μου. 210-6835-722. Έφυγα να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με την παιχνιδάρα μας.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Ισχύει για το Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
15: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
18: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
18: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
18: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
18: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
21: Αυτός έχει ρόδες.
22: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
20: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
21: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
22: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
23: Ηλία! Ρίχτα!
24: Αυτή νύχτα μένει.
25: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
26: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
27: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
28: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
27: Αυτό είναι σχετικό.
28: Με τι?
27: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
29: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
30: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
31: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
32: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Άλλο και καλησπέρα, εδώ είμαστε πάλι στην πιο ωραία, στην πιο δροσερή, στην πιο φωτεινή, στην πιο κεφάτη τέλος πάντων παρέα του ραδιοφώνου, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και εύχομαι οι τραγουδισταράδες του ρυθμού 949 να είναι έτοιμοι, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε την παιχνιδάδα μας βεβαίως, στη σκάλα του Μιλάνου, που βγαίνει όχι ένας, δύο ακροατές παρακαλώ πολύ, μου τραγουδάτε τραγούδι της επιλογής σας. Εγώ πηγαίνω σε κάποιο όριλά γιατί παθαίνω κάταγμα στο αυτί μου, πλην κάποιων εξαιρέσεων, και η δωρά είναι δική σας. Δύο πίτσες Bianca al Forno από την πολύ αγαπημένη Pizza Fan. Δύο κορίτσια έχω σήμερα, τα γόρια δεν με τιμήσανε, δεν πειράζει όμως. Γυναίκες δυνατές σε αδύναμες στιγμές, και καλησπερίζω την πρώτη φίλη. Hello crazy girl.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Πώς με ακούς?
1: Τ' ακούω τέλειο.
0: Α, το δέχομαι. Είμαι, βεβαίως είμαι. Και πολύ μετριόφρον.
1: Αυτό πρέπει πάντα να είμαστε όλοι μας.
0: Αλλά ξέρεις τι, επειδή καμιά φορά νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ μετριόφρον, μήπως πρέπει να βρω και λίγη αυτοπεποίθηση, κατάλαβες?
1: Τόση, αγόρι μου.
0: Λες τώρα και η μπουρούχα έχει το ριά της, Γιάννη μου, ε. Πόση φλακία να ακούσουμε. Λοιπόν, ποια είσαι, από πού με καλείς, και θέλω να μου πεις και το ζώδιό σου. Γουστάρω.
1: Α, θα σε στεναχωρήσω.
0: Γιατί?
1: Είμαι δίδυμος.
0: Ω, καλά, δεν θα σε πιάσω. Γκομενέτο, κατάλαβες. Λοιπόν, θες να πέσουνε τα σήματα πριν μου πεις τι θα τραγουδήσεις?
1: Εννοείται.
0: Για να πέσουνε λοιπόν τα σήματα τώρα.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Για να δούμε λοιπόν, θα ανέβουμε στη σκάλα. Τι θα μου τραγουδήσεις?
1: Την απιστία δεν τη συγχωράω.
0: Με τρελαίνεις, γιατί το συνέδεσες και με το θέμα ημέρας.
1: Είσαι ακριβώς.
0: Πάρα πολύ συνδυαστική και πολύ πράγμων. Και τρία και δύο και ένα, λάλα το και μη το λυπηθείς.
1: Την απιστία δεν τη συγχωράω, γι' αυτό αν θέλεις να σε αγαπάω, ποτέ να μη σκέφτεις,
0: ναι,
1: να μου την κάνεις,
0: ναι,
1: γιατί να ξέρεις ότι με χάνεις.
0: Τρελαίνομαι, γιατί μπήκες επιθετικά σε τη ζήνα την πολεμίστρια. Μ' άρεσες πάρα πολύ. Και για να δούμε πώς θα πήγες την ανέβηκε στη σκάλα. Ναι, φίλοι μου, μπράβο! Γιατί είχες πάθος, είχες ένταση, είχες αλήθεια. Βέβαια στην αρχή μέστεξες λίγο. Δηλαδή, τι να πεις, τι, ήταν σαν να κατέβηκε ο στόλος ξεβράκωτος.
1: Είχα τρέλα.
0: Τρέλα και κοροδέλα, φίλοι μου, και πραγματικά δεν συγχωράς την απιστία. Φάνηκε από τα νεύρα που τραγούδησε το τραγούδι. Και δύο πίτσες Bianca al Forno από την αγαπημένη Pizza Fan είναι δικές σου, ολό δικές σου. Έχεις παρέα να τις φας?
1: Εννοείται.
0: Α, μάλιστα. Βέβαια, μην φάτε πολύ, γιατί μετά θα έχετε και αέρια. Καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Όχι, προσεκτικά πάντα.
0: Προσεκτικά, για να μην απελευθερωθούν τα μελτέμια. Για να βγει λοιπόν και η δεύτερη φίλη που θέλει να τραγουδήσει. Σε φιλώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Και καλησπερίζω το κορίτσι το δεύτερο. Κορίτσι
1: δεύτερο. Καλησπέρα.
0: Όταν λέω δεύτερο, εννοώ στη σειρά. Γιατί όλοι οι ακροατές μου είναι πρώτοι και καλύτεροι.
1: Το καταλαβαίνω και μην ανησυχείς καθόλου. Καλησπέρα.
0: Χαίρετε τη Εσπέρα λοιπόν, για να μιλάμε και κυριλάτα. Ποια είσαι και από πού με καλείς?
1: Είμαι η Κατερίνα, παίρνω από κέντρο Αθήνα.
0: Α, βγαίνει η Κατερίνα Τσέρκα στην Αθήνα. Και τι θα μου τραγουδήσεις, Κάθριν?
1: Θα ήθελα να τραγουδήσω Θοδωρή Φέρη, το όνειρο θα είναι ξανά.
0: Μ' αρέσεις. Για δώσε να μας πιάσει ρομαντζάδα.

0: Όνειρο θα είναι ξανά. Ήθελα να κάνω φινάλε, αλλά ζωζό σαμπουτζάκι. Λοιπόν, πρέπει να σου κάνω και μια κριτική, καταλαβαίνεις, Νίκος Μουρατίδης.
1: Είμαι έτοιμη να τη δεχτώ.
0: Είχες ένα συνέστημα που υποβόσκει, έως και βόσκει το χορτάρι. Έκανες ένα ωραίο γύρισμα σε κάποια στιγμή, δηλαδή μας πήρε και μας σήκωσε, γύρισα κι εγώ πλευρό. Για να δούμε.
2: Καλός τραγουδιστής.
0: Ναι ρε φίλοι, δεν θα σ' άφηνα να χάσεις, το καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δύο πίτσες Bianca al Forno της επιλογής σου, 10 τεμαχίων από την Pizza Fan, είναι δικές σου και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου φίλοι μου αγαπημένοι. Και εγώ θέλω να σου πω ότι η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα δημιουργεί ένα νέο κατάστημα στην καρδιά της Αργυρούπολης. Με 106 καταστήματα πλέον σε όλη τη χώρα, η Pizza Fan επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία σε κάθε γωνιά και συγκεκριμένα Λεωφόρος Κύπρου 87. Pizza Fan λοιπόν και τα μυαλά στα κάγκελα. Και τώρα Ελένη Φουρέρα για σένα, για να ανεβάσουμε το κέφι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θέλεις από μένα. Και αν δεν ξέρεις, θα σου υπενθυμίσω εγώ. Θέλεις τις επιτυχιάρες που ακούς καθημερινά στο ρυθμό 949, θέλεις τις δωράρες που σου δίνουμε, τις παιχνιδάρες που έχουμε. Και μπορεί να θέλεις και λίγο εμένα, ρε παιδί μου, έτσι για το καλό. Γιάννης Κατινάκης, γιατί θα είμαι μαζί σου για 2 ώρες ακόμα μέχρι και τις 8. Τεταρτούλα σήμερα, αγρίαστη μέρα, διανόητα. Βαριέμαι και μιζέρια, δεν τη θέλω. Τουλάχιστον έχει φύγει η συννεφούτζα και η βρόχα. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και μυρίζομαι με τη μικρή μου γαλλική μητούλα, η κίνηση και σήμερα είναι στα ύψη. Σε λίγο θα ενημερώσω, δεν τη γλιτώνεις. Αλλά μέχρι να ενημερώσω, σε θέλω εδώ, μη με αφήνεις μοναχό μου. Και μόλις μου στείλω Δημήτρης, θέλω πολλά πολλά μηνυματάκια στο Viber μας να μεγαλώνει η παρέα. 6937 949 949. Και δεν μιλάω άλλο, περνάω σε ένα διαλυματάκι, έτσι για να σε καψουρέψω, να σου λείψω και να πεις πού είναι ο Γιάννης, πού είναι ο Γιάννης. Σε 5 λεπτάκια με το συμπάθειο είμαι μαζί σου.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: καλό. Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
3: Ελλάδα!
2: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
3: Σόγα, βρε!
2: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
8: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
13: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
14: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: See student hot takes.
18: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
19: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
20: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
21: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
22: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
23: Όλη μέρα ρυθμός.
24: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Λοιπόν, ήρθα και επέστρεψα στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε υποδέχομαι με ανοιχτές αγκάλες να κουρνιάσεις κάτω από τις φτερούγες μου. Γιατί το έχεις ανάγκη. Σήμερα Τετάρτη, μίζερη μέρα, αδιανόητα, κολυβοκάζανο στη χαρά και κίνηση στα ύψη. Σε λίγο θα ενημερώσω, μέχρι τότε θα πω απλά ένα κουράγιο και περιμένω φυσικά τα δικά σου μηνύματα που μπορεί να έχουν νευρά, παράπονο, ερωτισμό. Το θέλουμε και αυτό. Πού αλλού, στο Viber μας 6937 949 949. Θέλω, παιδιά, να είστε ενεργοί, διότι έχετε και υποχρεώσεις ανακροατές. Άμα θες να είσαι μέλος μιας παρέας, δεν μπορεί να είσαι ο απώντας. Απώντα δεν θέλω, θέλω μόνο παρόντα. Σε θέλω εδώ και στις επάλξεις. Παιδιά, σήμερα να ξέρετε, θα μου πεις να με ενδιαφέρει καθόλου. Θα το πω εγώ, γιατί εσείς είστε τα φιλαράκια μου. Έχω μία πείνα αδιανόητη. Δεν καταλαβαίνεις, μπορώ να φάω και εσένα και τα μικρόφωνα. Θέλω να φάω από κρέπα, σουβλάκι, γύρο, καλαμάκι, μακαρονούγκα. Θέλω να τα φάω όλα. Είναι, ρε παιδί μου, που έφτει θερμοκρασία, θα μου πεις, και που ανέβαινε, πάλι τέτοια χάλια έκανε. Θέλω να φάω τα πάντα, τους βλέπω όλους μακαρόνια. Κλείνει η παρένθεση και θέλω να σου πω ότι αρχίζω την ώρα πάρα πολύ ωραία και ρομαντικά με μια καντάδα. Όχι από μένα, ευτυχώς, αλλά από τον Απόν. Οπότε δυναμώνει την ένταση και σε λίγο επιστρέφω για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.

Και πάμε όλοι μαζί ρομαντικά. Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα. Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα. Μην παίρνεις γκριμάτσες και λες γιατί τραγουδάω, γιατί σε βλέπω και σε καταλαβαίνω. Να είσαι ευγνώμων που σου τραγουδάει μια σύγχρονη Μαρία Φαραντούρη. Πότε θα μου έρθει το γιαούρτι Στρούγκα στη μούρη, κανείς δεν ξέρει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και σε περιμένω και σε υποδέχομαι με πάρα πολύ κέφι. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8. Και τώρα, μπασταίνω τη φωνή και σοβαρεύουν τα πράγματα. Φοράω νοερό ταγέρ για τη Μερίτσα Μπιζόγλη του ρυθμού 949. Και ήρθε αυτή η στιγμή να ενημερώσω για την κίνηση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Καταλαβαίνω τα νεύρα σου. Και λοιπόν, να βάλουμε ένα τσιφτετέλι για να απαλύνουμε τον πόνο. Και για να ρίξω βλέφαρο. Α, έριξα και βγήκε το χαλάζιο. Παιδιά μου, άνοιξε πέτρα για να μπω. Χάνω τον άντρα που αγαπώ. Ξεκινάω από τον πολύ αγαπημένο Νοτ Κηφισό, ο οποίος πραγματικά είναι το κολυφοκάζανο στη χαρά και την αισιοδοξία, που σήμερα το χάλι του το μαύρο έχει. Είναι πορτοκαλί σαν να έχει ύκτερο, μανταρινή, μη σου πω και ματίνα, μανταρινάκι. Κατά τόπους κόκκινος κατά κόκκινος, σαν αιμοπετάλιο, σαν αιμορροίδα, σαν μηδέν αρνητικό και θετικό ταυτοχρόνως. Και πρόσεξε, συνήθως, θυμάσαι. Από το εγάλεο και κάτω. Δεν έχει ψυχή ζώσα. Τώρα ξεπορτήσατε, ξετσουτσουνήσατε και πήγατε και κάτω από το εγάλεο. Και καλά εννοείται εκεί πέρα αυτό το τρίγωνο των βερμούδων στη μεταμόρφωση. Είναι μπορντοροδοκόκκινο. Κάτσε να υπολογίσω πάλι να διαβάσω αρκάνα. Και τη μικρή και τη μεγάλη περίμενε 185.000 αυτοκίνητα μόνο στη μεταμόρφωση. Και ξεπηδάω σε Κηφισίας. Ουι, ουι, Παναγία μου Κηφισίας. Παιδιά, η Κηφισίας σήμερα είναι πραγματικά ένα μικρό Τόκιο. Θα έλεγε κανείς. Θα φύγεις από εκεί 2085, θα πείστε καλή χρονιά. Όπως και στην Αττική Οδό τα πράγματα είναι μαύρα χάλια. Καλά για κέντρο καρά κέντρο δεν το συζητώ. Τα νεύρα είναι σμπαράλια. Και πρόσεξε, σου λέω συνήθως να πηγαίνεις πέρα ως πέρα. Δηλαδή σου λέω να πας Γέρα, Κανθούσα, Νεόχτιστα. Επειδή σήμερα έχει κίνηση και στα Νεόχτιστα, θέλω να ξέρετε. Σήμερα τα πράγματα είναι τραγικά. Οπότε κουράγιο και ένα πράγμα μόνο θα σε σώσει. Τι είναι αυτό? Ρυθμός 949, αγάπη μου. Ρυθμός 949. Και τώρα σε πω κατευθείαν ερωτικά. Σε έχω roller coaster με Σάκη Ρουβά. Σε έχω ερώτε. Μέχρι και εγώ σκιάχτηκα, παιδιά, με την καρύδα μου. Δυνάμωσε λοιπόν. Ο Σάκης είναι εδώ για σένα. Και σε λίγο πάλι μαζί.

φασάρια, φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

Ελπίζω να μην σε σκιάζω κάθε φορά, γιατί ακούς τις ωραίες επιτυχίες του ρυθμού 949 και ξάφνει η γαριδογκαρίδα του Γιάννη Κατινάκη. Γιατί εγώ σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία παρεούλα. Τώρα που είσαι στην κίνηση με τα νεύρα σμπαράλια, τώρα που λες τι θα γίνει, παιδιά, τι θα γίνει, αδέρφια, θα προχωρήσετε. Θέλω να πάω σπίτι μου, να προσφαίσω μια μπουκιά φαΐ, να απλώσω την κορομάρα μου τη φιδίσια, να κάνω ένα μπάνιο και είμαι ακόμα κολλημένο στην Μεσογείο. Τέλος πια λες. Πάνω στα νεύρα αυτά λοιπόν, έρχομαι εγώ να προσπαθήσω να σε ηρεμήσω. Και άκου τώρα, σου έχω δύο νέα. Ένα αφορά εμένα, ένα αφορά το ρυθμό. Θα πω το δικό μου πρώτα, που και αυτό αφορά το ρυθμό. Γιατί ξαναερχόμαστε με το Κάτι Παίζει Powered by Day. Σάββατο 3 Οκτωβρίου σου δίνουμε ξανά ραντεβού 6 με 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες μαζί θα τις περάσουμε και μία εκπληξάρα για ακόμα μία φορά που είναι υπερσυγκλονιστική. Και δεν θα τραπώ να το πω βεβαίως, ίσως να είναι και εξαιρετικά υπερσυγκλονιστική. Οπότε μην το χάσεις γιατί θα χάσεις. Και περνάω κατευθείαν στο επόμενο θέμα, γιατί έχουμε και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και επιδραστικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται να κάνει πανικό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θόδωρας ο Μαραντίνης, ο δικός μας, και ο Θωμάς Ζάμπρας κάνει stand-up. Χορηγεί La Vie en Rose και η αγαπημένη μας The Soundist.gr κάθετος ρυθμός 949. Συμπληρώνεις τη φόρμα και παίρνεις προσκλήσεις. Και τώρα θα το τραγουδήσω. Στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε, φτερά αγγέλου στο κορμί μου φόρεσε, να φτάσω στην πόρτα του ουρανού. Εντάξει, σταματάω.

0: Αυτή είναι λοιπόν, είναι μία, είναι μοναδική, είναι η απόλυτη, είναι η Άννα Βύση που πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα, πήρε το Αιγαίο, το Ιόνιο, πήρε τη λίμνη Ταγκανίκα, τον Ήλο, τον Ήγηρα, πήρε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει και κυρίως μας έχει πάρει τα μυαλά και είναι έτοιμη για τη μεγάλη της συναυλία. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ τις δύσκολες αυτές ώρες της κινήσεως και μιας και ακούσαμε Άννα Βύση. Δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για τη συναυλιάρα που έρχεται το Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Τι έχει πάρει εμένα το μάτι μου και τι έχει ακούσει το αυτί μου. Σου λέει έχει φέρει τη στυλίστρια της Μαντζάνα, της Μαντόνα βεβαίως. Every little thing that you say or do, I hang up. Το είπα καλά το αγγλικό. I hang up on you. Βεβαίως σου λέει όλο το εξωτερικό. Κομμωτές, μακιγιές, δεν νομίζω αυτοί είναι Έλληνες. Έχει στήσει υπερπαραγωγή και θα έχει εκεί πέρα, τι να σου πω. Τρία μικρά χωριά, τρία μικρά κολοκοτρονίτσια. 120.000 κόσμο, δεν ξέρω παιδιά τι θα γίνει. Θα ξεπεράσει και Μετάλλικα, θα ξεπεράσει και Μαντόνα, θα γίνει τρακ, θα γίνει πανικός. Και επειδή εγώ μένω κοντά στο ΟΑΚΑ και περνάω, έτσι κάνω μια γυροβολιά ίσα που να κάνω, να ρίξω ένα βλέφαρο. Έχω δει μια σκηνή ή δεν κάνει να αποκαλύψω. Απ' έξω ρε παιδί μου, ότι πήρε το μάτι μου. Μια γκουμούτσα τόση είδα, θα γίνει πανικός. Σου λέει προδιαγραφές εξωτερικού. Ανούλα, είσαι απόλυτη και πάρα πολύ σε αγαπάμε. Επίσης, να δώσω τα φιλιά μου στην Σοφία και το Σάβα που μου λέει καλησπέρα στον απόλυτο του ραδιοφώνου. Όσες μέρες σου πάρα πολύ, Σάβα μου. Και να ενημερώσω για τα ωραία, γιατί έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο Food and Wine Party, όταν λέω το αγγλικό έτσι κάπως μ' αρέσει, με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης και με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλέ χαμός θα γίνει. Εισιτήρια στο more.com και το από ποτέ είναι, αντρόπι μου δεν το είπα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσεις, γιατί θα χάσεις. Θα χάσεις και λίγο εμένα, γιατί περνάω σε διαλυματάκι, μην φανταστείς τώρα, 5 λεπτάκια. Και με το που επιστρέψω, θα γίνει πανικός στο εγγυόμαι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πολύ απλά λέει ο Σούλης: αποθηκεύεις απόκρυψη αριθμό και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
2: Το καταχωρούμε ως άγνωστο,
1: ναι. Καταρχάς, ένας που το κάνει πολύ μεθοδευμένα σβήνει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες.
3: Αυτό είναι.
2: Αγόρι μου, αν τις σβήσεις, γιατί τον έχει καταχωρημένο άγνωστο.
1: Έλατε. Την ώρα που θα καλέσει.
3: Γιατί την ώρα που θα καλέσει
1: ποιος
3: να μην
1: με φαίνεται. Παίρνει, δεν απαντάω γνώστους. Απόρριψη.
3: Δεν σκέφτεσαι ότι η σχέση σου ακούει, ρε.
1: Έχει
3: λίγο
1: συμβεί.
3: Φιλότιμο, δεν έχει.
2: Και καλά η σχέση σου, η μάνα σου.
1: Δεν με παίρνω με απόκρυψη, η μαμά μου με παίρνει συνέχεια.
2: Για Λόλα, καλημέρα σας. Θα πάμε τώρα τους θεούς.
3: Έχουμε και τον Απόλλων.
2: Του κυνηγιού ποια ήτανε?
3: Η Άρτεμις.
1: Α, η Άρτεμις. Μπράβο. Ναι,
2: τη Σοφίας ποια ήτανε?
3: Η Αθηνά.
2: Η οποία πώς γεννήθηκε?
3: Από το κεφάλι του Δία.
2: Ποιος του το σπάσε?
3: Η γυναίκα του.
2: Όχι.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχεις σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
19: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστη.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστη.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
7: Η Άννα Βύση Powered by the E γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr.
8: Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο Regency Casino ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα και σε θέλω πάντα εδώ στην παρέα μας στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τι επιτυχίες δηλαδή? Επιτυχιάρες τολμώ να πω, και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα, τώρα που τα νεύρα σου είναι σμπαράλια. Αν και ρίχνοντας ένα βλέφαρο στην κίνηση, βλέπω ότι τα χάλια της έχει ακόμα δρόμος, αλλά είναι κάπως λίγο ένα τσίτι καλύτερα από πριν. Όχι, μπουρούχες λέω. Ακόμα χάλια είναι. Οπότε υπομονή, αδέρφια μου, υπομονή, και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός. Περιμένω ωστόσο τα μηνύματά σου στο Viber μας στο 6937-949-949. Έχει φτιάξει και ο καιρός, και να σου πω και κάτι. Μία μέρα ήταν η βρόχα χτες, λιακάδα, και ποια άλλη μέρα δείχνει βρόχα? Το Σάββατο, παιδιά, που είναι η συναυλή της Ανασβήση. Τι να κάνουμε, Παναγιά μου, να πούμε στα όριστα άγρια βουνά αυτή σου κουνή σου να έχει άπνοια. Όχι το χορό της βροχής, το χορό της. Όχι, άπνοια με τον αέρα. Το χορό της ξηρασίας, Παναγιά μου, να κάνουμε. Τον χορεύω εγώ, αμαλάχη. Παιδιά, δεν ξέρω, σταυροκοπηθείτε, κάτι να γίνει, μην πάει κάτι στραβά, γιατί θα λυσάξουμε. Ωστόσο, τώρα, για να μην λυσάξουμε και να ηρεμήσουμε και να καψουρευτούμε, αμαλάχη, σου έχω Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Αφιέρωσε ό,τι εκεί πέρα που χρειάζεται, ή και σε μένα, το δέχομαι, και σε λίγο πάλι μαζί σου. Δυνάμωσε την ένταση και θα γίνει πανικός. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κέφια και τα ντέρτια, εδώ είμαστε στα καλύτερα και σε περιμένω και σε υποδέχομαι με πάρα πολύ κέφι, θα λέγε κανείς, ή παλεύω τουλάχιστον, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 τώρα που σουρουπώνει, όταν νυχτώνει δεν σουρουπώνει, μάλλον. Τέλος πάντων, θα είμαι στην παρέα σου, Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, και έχω έρευνες για σένα πάρα πολύ σημαντικές, έρευνες για την ψυχούλα σου. Πώς λέει ξεπερνάμε το situationship, θα σου πω αμέσως τι είναι, όταν λέει δεν υπήρξε ποτέ επίσημη σχέση. Τι είναι λοιπόν το situationship που το λένε στα εγγλέζικα και είναι μια μπουρούχα, εγώ θα σου πω τι είναι. Είναι ότι έχεις μπλέξει με ένα γάιδαρο ή με μια γαϊδούρα που δεν ξέρει τι θέλει και τι να πάει στον ψυχολόγο, τρώει το χρόνο σου και στέλνει εσένα στον ψυχολόγο τελικά. 10 τρόποι λοιπόν να ξεπεράσεις αυτό το γάιδαρο. Είναι αυτό η πραγματικότητα. Πρώτο λέει, για να δούμε τι λέει η έρευνα, δημιουργούμε λέει απόσταση. Μωρή, άμα μπορούσα δεν θα είχα πάρει απόσταση. Μην λέμε και τώρα ανεδαφικά, τι κουλάνε αυτά που ακούω. Αν μπορώ να πάρω απόσταση, δεν σε θέλω. Άπαξ και υπάρχει καψούρα, δεν υπάρχει απόσταση. Υπάρχει παρακαλετό, αναξιοπρέπεια, ντύνεσαι κορμοράνος, κρύβεσαι σε θάμνους και παρακολουθείς. Πρώτο, άκυρο. Δεύτερο, αποδεχόμαστε λέει ότι μπορεί να μην μπορούμε να πάρουμε ποτέ όλες τις απαντήσεις. Α, ότι λες εσύ, γιατί είσαι βρεγουρούνι, γιατί είσαι γουρνοπιθήκη, γιατί είσαι μαϊμού, γιατί με ατίμασες έτσι, γιατί με εγκατέλειψες και δεν θα πάρεις ποτέ καμία απάντηση. Να το αποδεχτώ και αυτό, έχω καταπιεί τόσα. Αναγνωρίζουμε, λέει, ότι αυτό που ζήσαμε έχει σημασία. Τι θα έχει σημασία, το ζήσαμε όμως, αλλά μετά να μου δείξεις και ένα σεβασμό. Ότι με πήγες και σε ένα ηλιοβασίλεμα και μου έκανες και ένα δώρο. Πάνε να πει ότι θα τα δεχτώ όλα απριόρι. Όχι, αγάπη μου, έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Πότε θα μου πεις. Ανά περιόδο την έχουμε κι αυτή, αμαλάχη. Τέταρτο λέει, σταματάμε να εξειδανικεύουμε το τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι και το μόνο που συμφωνώ. Γιατί λες τώρα, τι κάνει ο έρωτας. Δεν τα πω τα άλλα έξι. Θα σου πω ότι θα κάνω μια ωραία ανάλυση. Τι έχει ο έρωτας. Σε κάνει και εθελοτυφλής, δηλαδή σε κάνει λίγο βλαμμένο ο λίγον τι. Και λες τώρα, ο άνθρωπος αυτός, εξαιρετικός. Γιατί επειδή απλά ξέρω εγώ, σου κέρασε ένα καφέ και λες, υπέροχος αυτός ο άντρας ή αυτή η γυναίκα. Τον φτιάχνεις στο μυαλό σου βάσει των δικών σου θέλων και λες μετά, αυτό θα μπορούσε να έχει καταλήξει έτσι. Και σε έχεις κάνει εικόνα σκέπη Αγίας Φιλοθέης, πέγγι καρά, ενώ στην πραγματικότητα είσαι πέγγι φουκαρά. Και λες τώρα, πώς έτσι πήγε στράφη αυτός ο γάμος. Δεν θα ήταν γάμος, θα ήταν γαμότο. Αυτό είναι το ζήτημα. Οπότε τα λέξη δεν τα διαβάζω γιατί δεν συμφωνώ. Θέλω όμως να παροτρύνω εσένα αγαπημένη μου φίλε και ακροατή, να μου στείλεις στο Viber μας το δικό σου πόνο, πρόβλημα και καημό. Γιατί σε λίγο έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη που εγώ θα σταλίσω όλα. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα προβλήματά σου. Περνάω και σε ένα break για να σου δώσω χρόνο και σε λίγο πάλι μαζί θα είμαστε.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. ασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι,
18: δι κουαλίτα.
19: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
22: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
23: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
24: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
25: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
26: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
27: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
28: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
29: Πλάω καλύτερος.
30: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
31: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
32: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
33: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
34: Γιάννης Κατινάκης Σόου καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
35: Ρυθμός 949.
0: σούρθα σούρθα και καλησπέρα και καλώς ήρθες στην πιο ωραία παρέα. Σε περιμένουμε εδώ λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, επιτυχιάρες θα πω βεβαίως, επιτυχιάρες, και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα. Και ερωτώ, πώς είσαι, έχουμε τα νευράκια μας, είμαστε κολλημένοι στην κίνηση, είναι Τετάρτη και λες άντε να έρθει η Ρημάδου η Παρασκευή, σε καταλαβαίνω και σε συναισθάνομαι. Οπότε γι' αυτό θα είμαι μαζί σου εδώ πέρα για να ανεβάσουμε το κέφι και να το πάμε ψηλά ψηλά έως και τα Ιμαλάια. Ωστόσο, είμαι εδώ για να ζητήσω από σένα οπωσδήποτε να μου στείλεις πάσης φύσεως πρόβλημα στο Viber μας στο 6937 949 949, γιατί σε λίγο έρχεται ολοταχώς στο δικαστήριο του Γιάννη, που εδώ λύνει το δικό σου το σεκλέτι βεβαίως. Οπότε πιάσε κινητάκι. Υπενθυμίζω ότι κάθε φορά που σου λέω πάρε κινητό και δεν παίρνεις, το καταλαβαίνω ότι βαριέσαι. Πάρε λοιπόν το κινητάκι και στείλε μου στο 6937 949 949, πάσης φύσεως πόνο και καημό, για να τα λύσουμε όλα εδώ. Μέχρι να γίνει αυτό, έχω επιτυχιάρες φυσικά, έτσι για να σε εμπνεύσουν, και ξεκινάω την ώρα με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο έρχομαι μαζί σου με το δικαστήριο του Γιάννη.

0: ένα σου. Βεβαίως, Κωνσταντίνος Αργυρός και τον απολαμβάνεις φυσικά εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη κάθε απόγευμα. Ελπίζω και εύχομαι, γιατί έχουμε τρεις ώρες που τις περνάμε πραγματικά συγκλονιστικά. Τώρα όμως δεν λέω πολλά, γιατί τώρα είναι η δική σου ώρα. Και η δική σου και η δική μου, γιατί τώρα θα σου λύσω τα δικά σου τα προβλήματα, τα δικά σου τα σεκλέτια ζωντανά στον αέρα του ρυθμού 949, γιατί ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Οργίζω.
2: 25.
3: Καλά, οργίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Όπα της! Με αυτό το χαλί αισθάνομαι πάρα πολύ σαραμπαγκλάν μπουζουξής ρεμπέτης με μουστάκι γυριστό και πολύ τεστοστερόνι. Έτσι λοιπόν θα λύσω και το σημερινό πρόβλημα που μου λέει: Γιάννη μου αγαπημένε, έχω θέμα με τη γειτόνισά μου. Αχ, γείτονες, δύσκολο πράγμα. Κάθε βράδυ λέει φέρνει την παρέα της και φωνάζουν μέχρι τα ξημερώματα. Και εγώ δουλεύω το πρωί. Αρχικά είσαι πάρα πολύ βιαστική, διότι και καθότι πριν γκρινιάξουμε, κάνουμε έναν έλεγχο στην παρέα. Γιατί άμα φέρνει 4-5 άτομα και τα 3 είναι και αγόρια αγαπημένα μου φίλη, έχεις ελέγξει αν υπάρχει κάποιο μαναράκι, μάνουλο, μάνουλο για να κάνεις και εσύ τα δικά σου? Θα μου πεις, μπορεί να είσαι δεσμευμένη, δεν το ξέρω αυτό. Αν δεν είσαι όμως, πρώτα τσεκάρεις να δεις μήπως γίνεις νύφη μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι και μετά γκρινιάζεις. Πέραν τούτο, ωστόσο, θα πω παιδιά ότι η γυτνίαση είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Τις περισσότερες φορές θες να αφοδεύσεις την πόρτα του γείτονα. Δηλαδή θεωρώ ότι για να είναι τα πράγματα χαλαρά πρέπει να απέχει ο καθένας 82 τετραγωνικά χιλιόμετρα το ένα σπίτι με το άλλο. Τίποτα παιδιά, ειδικά κάτι μεσοτυχίες, Παναγιά μου, γκαριδο. Γκαρίζουνε, κάνουν χωρές περίδες. Κάτι άλλες φορές, λες και πήραμε το γιούρο. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος για να είναι ήρεμος και να μπορεί να ζει και άνετα έτσι, γιατί είναι και η καταπίεση του γείτονα. Γιατί λες τώρα, μεράκλωσα δύο το βράδυ και θέλω να χορέψω, να καρσιλαμά. Δεν μπορείς, θα ξυπνήσει ο άλλος. Φέρνει την αστυνομία. Τίποτα, παιδιά. Τα σπίτια πρέπει να είναι απομονωμένα. Θα μου πεις, οδηγούμαστε στην αποξένωση. Από το να οδηγηθώ στην παράνοια, προτιμώ να οδηγηθώ στην αποξένωση. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, αγαπημένα μου φίλε και ακροατή στο Viber μας. 6-9-37-9-49-9-49 και ρίχνω τους τόνους γιατί πολύ γκαριδογκάριξα και περνάω αμέσως σε μέλισσες και μοναχική καρδιά. Και κολλάει με το θέμα, έτσι. Μοναχικές καρδιές να είμαστε, να έχουμε την ηρεμία μας.
4: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη, να μπλέκουμε για

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

που θέλω να μοιραστώ μαζί σου και παιδιά, βγήκα σε ένα συμπέρασμα. Αν θες πραγματικά να μάθεις ποιον άνθρωπο έχεις δίπλα σου, όχι μόνο ερωτικά και φιλικά και οικογενειακά, είτε ακόμα και στην εργασία, πρέπει να μάθεις τι οδηγός είναι. Μία φορά να βρεθείς στο αμάξι ενός ανθρώπου που οδηγάει, βγαίνει όλη η αλήθεια και όλος ο οχετός. Γιατί μπορεί να φαίνεται στην αρχή ο άνθρωπος αυτός μοναχός σε όλη την Δαλάη Λάμα, μέσα στην ηρεμία, μέσα στο ζεν, να λες αυτός ο άνθρωπος περπατάει σε κάρβουνα. Έχει πάει σε ένα μοναστήρι στην Κένια. Είναι ο ορισμός της ηρεμίας. Και με το που μπει στο αμάξι, γίνεται η Μουλάν το κορίτσι της ζούγκλας. Χρόνια φαρυγγίτιδα από τη φωνή και κατεβάζει κατάρρες για κατάρρες. Φαίνεται μοναχή Καμίλ και μετά έχει γίνει μοναχή Καμίλα. Όχι, παιδιά, στην οδήγηση φαίνεται πραγματικά η αλήθεια του ανθρώπου. Και το λέω γιατί τώρα είσαι στο αμάξι πιθανότατα. Ρίξε μια ματιά γύρω σου τι γίνεται ή μάλλον κάνει και μια αυτοκριτική. Και πέρα από την οδήγηση, παιδιά, επιπροσθέτως, νομίζω ότι και στο φαΐ, το ομαδικό φαΐ εννοώ, μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό, το κανονικό φαΐ λέω. Και εκεί πέρα φαίνεται ο χαρακτήρας. Γιατί μπορεί να σου λέει ο άλλος, είμαι δοτικός άνθρωπος, μοιράζομαι μπουρ, και ενώ σου έχει πει, δεν θέλω να πάρω πατάτα, ατιμέ, έρχεται και σου τσιμπάει τη δική σου την πατάτα και θα σου τσιμπήσω κι εγώ με το πιρούνι το χέρι και θα σε βάλω στο φέρετρο. Φαΐ και οδήγηση, εκεί πέρα ξεδιπλώνεται όλος ο άνθρωπος. Να με θυμάσαι, θυμού την κουβέντα μου, λέω σοβαρές σοφίες, γιατί είμαι πολύ νέα αλλά σοφή κουκουβάγια. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου φυσικά, περιμένω τα μηνύματά σου στο 6937 949 949. Το λέω και με τσαχπινιά και περνάω σε Νίκο Κονομόπουλο και ένοχο κορμί. Δυνάμωσε να γίνει πανικός, έλα λίγο.

0: Για σένα. Για σένα είμαι εδώ κάθε απόγευμα, αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατή. Και είσαι εδώ και έχεις κάνει την πιο. Κάτσε, παιδιά, μιλάω. Και ο Σταβέντο Κίβι, δεν σέβομαι ότι θέλω να μιλήσω εκεί πέρα. Για σένα, για σένα. Το είπαμε. Τώρα μιλάει Γιάννης Κατινάκης, έτσι. Που σε περιμένω και σε υποδέχομαι κάθε απόγευμα εδώ στο ρυθμούλι μας τον αγαπημένο. Τώρα που μάλλον είσαι σε κάποια κίνηση, είτε και στο σπίτι, γιατί θέλω να με ακούσει και από το σπίτι, βεβαίως. Και τώρα θέλω να κάνω έτσι μια δημόσια κατακραυγή. Ένα δρυμή κατηγορό, γιατί παιδιά, όπου κοιτάω story και κάθε φορά που μπαίνω στο Instagram το ρημαδιασμένο, βλέπω όλοι να ανεβάζουν story από το γυμναστήριο. Αυτή η μάστιγα. Τέλος πια, και θα σου πω γιατί τέλος. Πρώτον, δεν έχεις κάνει και κάποιο κατόρθωμα, έκανες και 5 ραχαίους και 3 κοιλιακούς και έτρεξες και 10 χιλιόμετρα στο διάδρομο και 10 πολλά είπα. Γιατί μου το θυμίζεις, για να μου πεις ότι κοίτα εσύ που δεν πας ζήλια ψώρα, που καθόλου ζήλια δεν ζηλεύω, εσύ θα έπρεπε να ζηλεύεις σε μένα που κάθομαι αραχτό στον καναπέ μου με ένα πίτα γύρω κοτόπουλο, κοτοπούλου, για να το πω και πιο κυριλάτα. Γιατί όταν βλέπω το story από το γυμναστήριο, έτσι έρχεται μια μικρή υπενθύμηση 5 δευτερόλεπτα ότι εγώ βοθροκολιάζω και δεν κάνω στη ζωή μου τίποτα. Και κάθομαι σε ένα καναπέ και αν δεν γίνει η ουρίθρα μου ποταμόπλιο, δεν σηκώνομαι καν να πάω τουαλέτα. Και είναι σαν να μου λες: κοίτα Γιάννη, είσαι χρέπαλο, κοίτα Γιάννη, είσαι μπουρούχα. Και εγώ γυμνάζομαι, τσακ τσακ και εν δυο, είμαι η Σοφία Πασχάλη. Όχι, δεν θέλω να τα βλέπω. Από εδώ και πέρα σίγαση, μη σου πω και εξώδικο. Και πες μου, ποιο το νόημα, δηλαδή, άμα το βάλεις story, έκανες παραπάνω γυμναστική, πιάσαν καλύτερα η Κυριακή κυραχαίοι. Όχι, το κάνεις ενδόμηχα για να μου πεις: Γιάννη, είσαι. Μην πω τη λέξη. Δεν τα θέλω τα story αυτά. Μου δημιουργούν μια κατάθλιψη. Πες μου και εσύ, θέλω τη γνώμη σου, αγαπημένο μου ακροατή. 6937-949-949. Και πριν περάσω σε διαλυματάκι, θέλω να πω και να ενημερώσω ότι το Gastrosophy Fest έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, αλλά και της Κρήτης, έτσι. Έχει κορυφαίο σεφ 20 συγκεκριμένα και θα έχει και περιόριστο φαγητό και εκλεκτά κρασιά. Κυριακή 4 Οκτωβρίου και εισιτήρια στο more.com. Α, συγγνώμη, και θα γίνει σου το εκβοντό, έτσι ξέχασα να το πω. Διαλυματάκι μικρό, πολύ πολύ μικρό και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινά ναυαγία.
2: Να πω και εγώ το δικό μου το
3: κούμπι. Βέβαια,
4: γι' αυτό το λέω.
3: Παρακαλώ. Γιατί, παιδί μου.
2: Τέλειωσε, αυτό ήταν.
5: Η στάλα. Είναι από την ποιτική μου συλλογή, φέξε μου και γλίστρισα. Μία στάλα έσταξε πάνω στο μέτωπό μου. Άτριχος είμαι φίλη μου, έφτασε στον ποπό μου. Ο Βασίλης πήγε φολέγανδρο, λέτε, που λέτε φέτος. Ήθελε όμως κύμολο να πάει νέτος, σκέτος.
2: Θα σκάσεις.
5: Η Αθηνά πρωτεύουσες, δεν ήξερε μια στάλα.
2: Έτυχέσε μου.
5: Και την ενότητά μας την επήρε η μπάλα. Σας ευχαριστώ πολύ,
3: Μανώλα.
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
12: See student hot takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Πουτέντα.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Έφτασε! Έφτασε!
18: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
21: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
20: Αυτό είναι σχετικό.
21: Με τι?
20: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
22: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpay. payments.com.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8, για λίγο δηλαδή ακόμα θα κάνουμε παρεούλα. Ελπίζω σιγά σιγά να φτάνεις στον προορισμό σου, να φτάνεις στο σπίτι σου, να φεύγουν τα νεύρα της κινήσεως και να χαλαρώνεις όπως πρέπει και όπως αρμόζει. Τεταρτούλα σήμερα, τα πάμε και πριν. Αχρίαστη μέρα, μίζερη. Αν η Τετάρτη ήταν φαγητό, θα ήταν κουνουπίδι ή μπάμιες ή μπρόκολο. Μπάμιες είναι η πρώην μου συνήθως. Πέραν τούτου κλείνει η παρένθεση. Περιμένω τα μηνύματά σου μέχρι να φύγω και να κλείσω εκπομπή, φυσικά στο Viber μας 6937 949 949. Είμαι εδώ για να ακούσω κάθε πόνο και καημό σου. Και παιδιά, αρχίζει και μικραίνει η μέρα επικίνδυνα. Και να σου πω και κάτι, το χειμώνα τον εθέλω. Πλέον, τώρα που γερνάω κι εγώ σιγά σιγά, ένα πράγμα δεν το χωνεύει η ψυχούλα μου τη μικρή την ημέρα. Κολυβό κάζανο, κολυβό απίτα, κονιακάκι και κηδεία. Θέλω μεγάλη μέρα, άκου τώρα να δεις τι θέλω εγώ. Θα το πω. Μεγάλη μέρα να ανοιχτώνει δηλαδή στις 8, θερμοκρασίες 20 με 25 βαθμούς Κελσίου, λίγο συννεφάκι ή σαπού και προς Θεού μακριά από τη βροχή και την πόρα. Μην γίνουμε λούτσα, Παναγιά μου. Ένα σύμφωνο να άλλαζε, τελειώσαμε. Μια μπερδεψιά να γινόταν, είχαμε τελειώσει όλοι. Λοιπόν, δεν μιλάω άλλο και για το κλείσιμο σου έχω υπερκομματάρες και υπερεπιτυχιάρες και συγκεκριμένα Θοδωρής Φέρης και είπες καψούρα και σε κλέτη στο έπακρον. Δυνάμωσε την ένταση έτσι για να επέλθει σωστά η καψούρα στο φιδί και το κορμί σου. Ακολουθεί η ελικοκίνητη, σου χρωστάω και σε λίγο ο αποχωρισμός ο σκληρός.

0: Και ρωτώ, αγαπημένοι μου ακροατές, σε ποιο χρωστάμε και τι? Τίποτα δεν χρωστάμε σε κανέναν. Είμαστε μόνοι μας και για την πάρτι μας. Και αυτή είναι η συμβουλή που δίνω πάντα, παιδιά μου αγαπημένα. Μην δίνετε λογαριασμό για να μην παίρνετε λογαριασμό. Θα μου πεις, θα είμαστε όλοι μαγκούφες. Βεβαίως, κι εγώ που είμαι μαγκούφης, δεν βλέπεις τι καλά που είμαι. Θα μου πεις, τα νεύρα σου έχεις. Ναι, αλλά φαντάζομαι να είχα και εγκομενικό, τι σμπαράλια θα είχαν γίνει. Μόνοι μας και τα μυαλά στα κάγκελα. Γιάννης Κατινάκης, φιλόσοφος, συμφωνείτε επιτέλου εδώ πέρα, συμφωνείτε, παιδιά? Καλά μιλάμε. Σαν τις Τσαούσες, το Τσάου Αντένα, τις θυμάστε? Πόσο χρονών είμαι πια, 100, 150 καπνικαρέα, σαν την Τάντζελο, πάρα πολύ ωραία. Βαθύς φιλόσοφος, Γιάννης Κατινάκης, κάναμε τρεις ολάκυρες ώρες παρέα στο ρυθμό 949, εδώ που ακούσαμε επιτυχιάρες, The Γιάννης Κατινάκης Show. Θέλω χειροκρότημα. Έλα, έλα και να σου πω κάτι.
1: Γιατί το...
0: Πανάγι. Σαν να πήραμε το Euro, ο Γκάλης. Άλλο παλιό, μετά τι θα πάω, καπνικαρέα τελείως. Θέλω το κλείσιμο γενικά να είναι λίγο πιο κεφάτο. Θα βάλω και ένα τσιφτετέλι. Γιατί να αποχαιρετιόμαστε, ρε παιδί μου, με μύρλα και καημό και δάκρυ? Γιατί σε αφήνω στα καλύτερα τα χέρια. Γιατί έρχεται τώρα ένα αγόρι. Θα μπασάρω φωνή για να γίνω και λίγο ερωτικό, γιατί παλεύω. Ένα αγόρι όμορφο, ένα αγόρι ερωτικό, ένα αγόρι ταλαντούχο, ένα αγόρι που κάθε Τετάρτη είναι εδώ στο ρυθμό, αλλά ταυτόχρονα είναι και εκτός ρυθμού, γιατί από τις αντιθέσεις έρχεται η ομορφιά. Είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης, που κάθε Τετάρτη 8 με 10 είναι εδώ με τις δικές σου αφιερώσεις, με τα δικά του νάζια, τα σέα και τα μέα του. Και με το που φύγει ο Θοδωρής, έρχεται, ξαναλέω, η γυραιά Ήπειρος του ρυθμού 949, η Έλενα Ντάντζελο, που πραγματικά φαίνει τα κεντητά της, τα πλεκτά της, σου μιλάει για οικοκυρικά, για θέματα της ηλικίας της. Στα 105 έτη της πια, 10 με 11 θα σου κρατήσει σύντροφια. Στείλε στο Θόδωρα, το Θόδωρα, μήπως είναι, δεν είναι πολύ κομψό το Θόδωρας. Στο Θοδωρή λοιπόν τα μηνύματά σου, γιατί έρχεται και είναι εκτός ρυθμού. Εγώ σε αποχαιρετώ, σε αφήνω, σε γλυκοφιλώ, δεν σε νεκροφιλώ. Και αύριο στις 5, φτύνονται τον κόρφο εδώ πέρα. Και αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ στο ραντεβού μας. The Γιάννης Κατινάκης Show λοιπόν. Να περάσεις υπέροχα και πολλά πολλά πολλά φιλάκια. Μουα.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
3: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
3: Χωρίς καμιά τέλεια.
2: Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ηλία! Ρίχτα!
9: Αυτή η νύχτα μένει.
10: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια.
1: Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
13: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
14: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
17: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
18: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
19: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
20: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
21: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι.
23: Μάκη! Ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
21: Και τελείως άγνωστοι.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
21: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστεί σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
4: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκα λοιπόν. Φίλοι μου καλοί, και το φίλοι μου καλοί δεν είναι τυχαίο έτσι όπως το λέω, γιατί αφενός έχω ένα φίλο καλό εδώ, τουλάχιστον δύο. Και σήμερα έχουμε εκπληκτικό θέμα, εκπληκτικό θέμα. Είστε ήδη συντονισμένοι στο εκτός ρυθμού, στο ρυθμό 949. Είμαι ήδη ο Θοδωρής Μαραντίνης και δεν είμαι μόνος έτσι για λίγο, ευτυχώς.
7: Δεν γλιτώνουν από μένα.
6: Δεν γλιτώνουμε ευτυχώς.
7: Τριπλοθεσίτης Γιάννης Κατινάκης, τι ακούς πάντα και για πάντα.
6: Και στον ύπνο σου, και στον ύπνο μας θα σας ακούμε σε λίγο.
7: Ελπίζω όχι σαν τιμώρα, σαν εφιάλτη. Ελπίζω για ένα καλό όνειρο. Όνειρο θα είναι ξανά.
6: Για ονείροξη τουλάχιστον θα το χαρακτήριζα εγώ.
7: Τέτοια λόγια μου λες και ξάχνουν. Θα βρεθείς και πηγές φιλοθέσεις με μένα δίπλα σου. Δεν θα καταλάβεις ποτέ έγινε αυτό. Παπαπά, τα κάνω εγώ και λειτουργώ.
6: Αυτό, σαν το φλας λοιπόν. Λοιπόν, Γιάννη, πρέπει να σου πω και να μοιραστώ το θέμα τη εκπομπή με του φίλου και να κάνει μια εισαγωγή σε αυτό. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι ποιο τραγούδι αφιερώνουμε στον καλύτερο μας φίλο. Στον κολλητό μας, στην κολλητή μας.
7: Το έχω έτοιμο.
6: Το έχεις έτοιμο.
7: Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Γιατί Θοδωρή, έχω μια μικρή θεωρία που μόλις έβγαλα.
6: Για πες.
7: Αν ο κολλητός σου πραγματικά δεν σε οδηγεί στον κορυδαλό, δηλαδή πραγματικά δεν σου σπάει τα νεύρα και δεν θες να του φέρεις ένα τηγάνι τεφάλι στο κεφάλι, δεν είναι πραγματικός.
6: Δεν είναι πραγματικός κολλητός, έτσι.
7: Πρέπει πραγματικά να σου ταράζει το νευρικό σύστημα, να σε διχοτομεί, να τον βλέπεις και να λες φύγε από εδώ ρε γίδι, φύγε από εδώ ρε γίδι.
6: Εσύ έχεις τέτοιους κολλητούς, έχεις τέτοια γίδια δίπλα σου.
7: Μόνο γίδια έχω.
6: Μόνο
7: και
6: πρώτα
7: και τράγους, άμα μιλάμε και για πρώην.
6: Και τσομπάνος λοιπόν.
7: Και έτσι
6: από παντού τα παίρνει, από παντού τα παίρνει, παιδιά. Πώς τόσα λεφτά τι θα τα κάνεις, ρε Γιάννη.
7: Ω, μεγαβαθύς πλούτος.
6: Πρικά.
7: Η λάτσα από μένα ζητάει ιδανικά, να ξέρεις.
6: Κάτι άκουσα.
7: Μήνα, ναι, ήταν αλήθεια, αληθεύει.
6: Γιατί λέει, θα ζητούσα από σένα, λέει, αν μου δώσει ο Γιάννης, καλύφθηκα για σήμερα.
7: Είναι αυτό, παιδιά. Οι τσέπες μου είναι γεμάτες πάντα με καβούρια. Είναι και λίγο τσικούνης ανάλογα. Ναι, παιδιά, ο φίλος πρέπει να σε εκνευρίζει. Γιατί πρέπει να έχει έρθει τόσο μεγάλη οικειότητα και τόσο μεγάλη τριβή, ταινία μακρύ και πάλι γίνομαι, που μετά να πει σε συχάθηκα, σε ξέρασαν τα σηκώτια μου. Εκείνη η
6: και ξανά μανά από την αρχή.
7: Και μετά. Ξανά μανά, το ξανατρώσω, σηκώ το ξαναξερνάς. Είναι το ίδιο πράγμα.
6: Πάρα πολύ ωραία. Καλή όρεξη όσου έχουν μόλις καθίσει να φάνε το βραδινό τους από τον Γιάννη Κατινάκη. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να ακούσουμε το τραγούδι γιατί ερμηνεύτηκε καταπληκτικά από τον ίδιο.
7: Γιατί ντρέπεσαι να πει συγκλονιστικά.
6: Το συγκλονιστικά το κρατάμε για αυτό που θα πει τώρα. Θέλουμε και ένα τραγούδι λοιπόν που θα φέρνει στον εχθρό σου. Έτσι. Γιατί είσαι εσύ.
7: Στον εχθρό μου, ε.
6: Ναι, ναι.
7: Θα πω το αγαπημένο μου γυναίκα Μαραντόνα. Πάρε ποδί, κλωτσά, πάρε ποδί. Και φύγε από εδώ. Η Βίκη Φλέσσα μας ακούσε και μας ζητήσει την εκπομπή της, φοβάμαι.
6: Έτσι, μπράβο. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, θα κάτσεις κι άλλο ή θα φύγεις.
7: Άμα με ζητήσεις.
6: Κοίταξε, θα σε διεκδικήσω με τον πιο γλυκό και παραδοσιακό τρόπο.
7: Ναι.
6: Με μια καντάδα.
7: Με τρελαίνεις.
6: Έτσι.
7: Τρελαίνομαι.
6: Η καντάδα μου για τον Γιάννη Κατινάκη. Ξανά αναστέναξε, κλείσε το μικρόφωνο.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Απόν. Η καντάδα μου ήταν για τον Γιάννη Κατινάκη που ξέμεινε λίγο εδώ ευτυχώς για δική μας χαρά. Νομίζω ότι είναι ακόμα εδώ και μπορεί να ξεμείνει λίγο ακόμα. Οπότε μια χαρά θα πάει αυτό. Λοιπόν, και πάμε το κανονικό μας σόου. Γεια σας, καλησπέρα. Εκτοριθμιστές και εκτοριθμίστρες. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης. Εδώ κάθε Δετάρτη 8 με 10. Συγκεκριμένα 8 και 5 με 10 σήμερα. Καθώς λίγο μοιραστήκαμε τη χαρά μας με τον Γιάννη Κατινάκη. Είμαστε εδώ να χάσουμε τον εαυτό μας, να βγούμε εκτός ρυθμού για να μπορέσουμε να τον ανακαλύψουμε και πάλι. Σήμερα έχουμε ένα θέμα. Το θέμα είναι πολύ έτσι αγαπησιάρικο. Είναι ποιο τραγούδι θα αφιερώναμε στον κολλητό μας ή την κολλητή μας. Έχουν ήδη στείλει κάποιοι φίλοι ηχητικά μηνύματα και ζητήσανε τραγούδια. Θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως, αφού βέβαια σε ενημερώσω για το πώς θα στείλεις και εσύ το δικό σου. Λοιπόν, μπορείς να στείλεις το Viber 6937-949-949, αν δεν το έχεις μάθει ακόμα πραγματικά. Τι άλλο περιμένεις? Ή αν θες και έχεις το θάρρος, το θράσος και την κλικίτητα, μπορείς να πάρεις στο στούντιο στο 210-6835-722 να ακούσεις την υπέροχη φωνή της Έλενα Τάντζελο και μόλις συνέλθεις από αυτό το γλυκό σοκ να πεις τέλος πάντων τι θες να πεις για το θέμα μας. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Μάριο, ο οποίος Μάριος έχει πει το εξής.
1: Καλησπέρα. Θα ήθελα να αφιερώσω το Σαν δύο σταγόνες βροχή του Γιώργου Μαζονάκη. Αφού το βιώνουμε, ας το ακούσουμε κιόλας.
0: Σωστός ο Μάριος, to the point και. Όσο ζω, μαζό.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι που ήθελε να αφιερώσει ο φίλος μας στην, ο Μάριος φυσικά, γιατί λέει το βιώνουμε. Με έχει αποσυντήνωση εντελώς ο Γιάννης Κατινάκης, με μου φέρε και λουλούδι, ίσου φέρα εγώ.
1: Εσύ μου το άφησες το λουλούδι, δεν μου το άφησες εσύ.
0: Σίγουρα εγώ, ναι. Έχω στάφησε το λουλούδι.
1: Γιατί βρήκα ένα λουλούδι και λέω, από το Θοδωρή είναι το λουλούδι,
0: φυσικά, το λουλούδι για το λουλούδι.
1: Άμα θέλετε να καλά τα νεύρα μου, το Θοδωρή είναι το λουλούδι. Τελείως, θα μου λέτε ναι. Αλλιώς καρτέλα χάπα.
0: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το λουλούδι. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι ακόμα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται.
1: Φαίνεται πως επιλεκτικός είμαι από την πορεία μου γενικότερα.
0: Γενικότερα αυτό, ναι. Θέλουμε και μια αναμονή και να τη δημιουργήσει γενικώς.
1: Δημιουργώ αυτή την αναμονή γενικότερα και στους άντρες κυρίως. Αναμένουνε.
0: Αναμένουνε οι
1: άντρες. Μπορεί και ένα δεύτερο μέχρι να πάρουν απάντηση από μένα.
0: Και να σου πω, τώρα μια που μιλάμε και για φίλους, μιλάμε και για άντρες. Έχεις άντρες περισσότερους φίλους ή περισσότερους φίλοι σου είναι άντρες ή γυναίκες?
1: Λοιπόν. Πλέον, θα... όχι.
0: Όχι, πες, γιατί.
1: Είχα ξεκινήσει με πιο πολλούς άντρες.
0: Ναι.
1: Μετά κάπου στην πορεία ήρθε και υπήρξε μια γυναικοκρατία και πλέον το έχω κάνει φεμινιστικό κίνημα.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Έχω έναν φίλο άντρα.
0: Έναν φίλο. Είναι πραγματικός όμως.
1: Είναι τώρα
0: βαστά. Είναι το γίδι που λέγαμε πριν.
1: Αντρούκλα, είναι άντρας τώρα.
0: Όχι, είναι πραγματικός άντρας, πραγματικός φίλος.
1: Είναι πραγματικός φίλος, έχει δώσει διαπιστευτήρια και πάρα πολύ τον αγαπώ.
0: Α, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, τι θα έλεγες να ακούσουμε το Βαγγέλη όμως, τι έχει να πει ο Βαγγέλης?
1: Μ' αρέσει το Βαγγέλης. Μ' αρέσει το Βαγγέλης. Βαγγέλας, φύγαμε.
0: Βαγγέλας μας λέει το εξής.
2: Γεια σας, παιδιά. Θα αφιέρωνα το λογαριασμό της Γιώλιου γιατί μου χρωστάει λεφτά.
0: Στον κολλητό του.
1: Να σου πω κάτι, συγγνώμη.
0: Σε ποια κατηγορία τώρα, για πες μας.
1: Θεωρώ ότι στο φιλικό πράγμα το να είσαι τσιγκουίνα είναι ό,τι χειρότερο. Και νομίζω ότι ο καλός ο φίλος δεν πρέπει να του ζητηθούν τα λεφτά από σένα. Ποτέ. Όταν σε ακούσει και έχεις μια ανάγκη, και του πεις ρε παιδί μου, είμαι λίγο στενά, κάτι θέλω να κάνω. Και έχει τη δυνατότητα. Δεν πρέπει καν να σε βάλει στη δικασία να ζητήσει και να ρίξει τα μούτρα σου να έρθει σε μια δύσκολη θέση. Θεωρώ εγώ.
0: Και μετά, αν είσαι εσύ αυτός ο φίλος που βλέπεις τον άλλον ότι έχει και το κάνει.
1: Και το κάνω.
0: Αυτό τελικά πρέπει να ζητήσει πίσω.
1: Ανάλογα. Άμα θέλει τρία οικόπεδα, τρία κροτεμάχια στο Άργος με πορτοκαλιές, κάπου τα θέλω και εγώ πίσω. Ναι. Άμα είναι για 5-10 ευρώ, εντάξει, τώρα μιλάμε για διανόητη τέτοια. Όχι, δεν τα θέλω.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Πρέπει να αναγύριστα.
0: Πρέπει να είναι. Λοιπόν, ο Βαγγέλης αφιερώνει λοιπόν στον κολλητό του, αν είσαι εκεί έξω, άνοιξε λίγο την τσέπη, γιατί μάλλον είναι αρκετά. Και σώσε το Βαγγέλη, εντάξει. Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Σκατακιά, κάτι άλλο να κλείσω.
1: Όχι, θέλω να ακούσουμε την εισαγωγή.
0: Έχεις ολοκληρώσει.
1: Σε αφήνω να πάρεις τα ενία.
0: Έχεις ολοκληρώσει. Παίρνω εγώ τα ενία λοιπόν.
1: Ολοκληρώνω.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο λογαριασμός για τον φίλο του Βαγγέλη, ο οποίος χρωστάει κάποια χρήματα, εδώ ακούω. Ε?
1: Και καλά κάνει.
0: Ποια είναι τα red flags μιας φιλίας, Γιάννη Κατινάκη?
1: Θα μιλήσω πάρα πολύ σοβαρά τώρα με ένα κουνούπι σε μεγέθος τυρανόσαυρο που υπάρχει στο στούντιο. Μια πολύμανση δεν έχουμε κάνει, πάρα πολλά πήγε από εκεί πέρα. Τα red flags για ένα φίλο, έτσι.
0: Ναι, ναι, δηλαδή τι βλέπεις και λες, όπα εδώ είμαστε, τώρα κάτι γίνεται.
1: Λοιπόν, πρώτον και κυριότερο, να υποτιμάει τα κατορθώματα και τα επιτεύγματά σου και να στα υποτιμάει με υποδόριο τρόπο, όχι να σου πει άντε και καλά, σιγά τι έκανε. Λες κάτι καλό για σένα. Αντί να σταθεί εκεί, πάει ξαφνικά σε ένα άλλο θέμα. Χριστίνα Λαμπύρη. Έχει καλέτα ολάκερη αντί να μιλήσει για το δικό σου το επίτευγμα. Και δεύτερο και βασικότερο, να μην μου εμπνέει εμπιστοσύνη και φερεγγιότητα. Αν υπάρχει αυτή η λέξη και δεν μα λέει ο κ. Μπαμπινιώτη. Υπάρχει. Φερεγγιότητα.
0: Αυτό που λέμε να χαίρετε με τις χαρές σου, να λυπάτε με τις λύπες σου, το εντάσσει κάπου.
1: Να λυπάτε με τις λύπες, το έχουμε ξαναπεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί όταν υπάρχει μια στενοχώρια και μια δυσμενής κατάσταση, αυτόματα ο άνθρωπος αισθάνεται μια ανακούφιση επειδή δεν το βιώνει αυτός. Στη χαρά όμως, αυτομάτως πάλι αισθάνεται λίγο πιο κάτω.
0: Πιο κάτω, λες.
1: Οπότε και πέρα που αισθάνεσαι πιο κάτω, θα φανεί η μαγιά και αν έχεις τα. Αυτά που πρέπει να έχει τα κάκαλα για να χαρίζει με τη χαρά του φίλου σου.
0: Κοχώνες τα λέμε. Κοχώνες.
1: Σε ποια γλώσσα?
0: Στα ισπανικά.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Μόλις πάει Ισπανία. Κοχώνα.
0: Θα φωνά.
1: Όχι.
0: Φέρτε μου μια κοχώνα, θα λες.
1: Όχι, δεν λένε. Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Α, μας λένε. Όχι, όχι, παιδιά. Θα αμφισβητήσουμε εμείς. Α, μας λένε. Όχι, δεν θα το. Η Έλληνα Ντάντζελο πια.
2: Να ψάξουμε τι λέμε τόση ώρα.
0: Α, δεν ξέρει τι λέμε τόση ώρα, ε. Ωραία. Και.
1: Α, ωραία, ωραία, ναι, ναι, ναι. Ωραία, δεν το λέω αυτό το λέξη. Δεν λέω αυτό το λέξη. Ξέρει Ντάντζελο τι κάνει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να στέλνετε φυσικά εδώ, στην τρέλα μας, το 6937-949-949 στο Viber, να ζητάτε τα τραγούδια που θα αφιερώνατε στον κολλητό σας, στην κολλητή σας, ή τέλος πάντων, αν κάτι άλλο σας βασανίζει, όσο έχουμε εδώ και το Γιάννη Κατινάκη, που βλέπετε ότι χαρίζει Σοφία αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Χαρίζει
1: Σοφία.
0: Ωραία, κάτι δωρίζει δηλαδή. Να το εκμεταλλευτείτε. Να δώσω πολλά φιλιά. Εδώ έστειλε τον κολλητό της που της έχει φάει πολλά χρήματα, το οποίο είναι πολύ γλυκό σκυλάκι.
1: Εκεί πέρα το δέχεσαι.
0: Ο Έκτορας, 12 ετών. Και μας λέει και πώς έχει δώσει. Κρίμα, κρίμα. Τέλος πάντων, θα ήθελα πριν φύγεις να σου ζητήσω μια χάρη. Μπορώ.
1: Αναλόγως.
0: Μπορώ. Λοιπόν, κέρδισε μου λίγο ραδιοφωνικό χρόνο να βγάλω το όργανό μου.
1: Καταλαβαίνετε ότι και εγώ. Είμαι τόσο μια πιθανή μακριά από το να μαζέψω το εσουρού. Θοδωρής Μαραντίδης πραγματικά με πηγαίνει μέσα στο εσουρού να δουλέψω ωρικά και να μαζέψω εγώ μόνος μου. Θα κερδίσω λοιπόν ραδιοφωνικό χρόνο λέγοντας.
0: Θες μας, ας πούμε, ποιος είναι ο καλύτερος φίλος? Θα σου το αφιερώσει κάτι, να πει κάτι εσύ άλλο. Προσωπικό.
1: Προσωπικό. Νομίζω ότι τα έχω πει όλα πια. Είμαι οχετός. Ωστόσο, νομίζω ότι κερδίθηκε ο χρόνος που έπρεπε να κερδίσει. Γιατί βλέπω το όργανό σου.
0: Το βλέπεις, είναι έτοιμο για
1: το
0: σένα.
1: Τετράχορδο, πεντάχορδο, οχτάχορδο.
0: Λοιπόν, κάτσε να το πιάσω καλά. Λοιπόν, στο

0: κάνω όσο περιμένει το ταξί πάνω και μου έχει στείλει ότι έφτασε. Και τον έρχομαι αμέσως.
1: Ελπίζω και εύχομαι να ακούει ρυθμού και εκτός ρυθμού για να έχει καταλάβει.
0: Να ακούν
1: ότι...
0: ακόμα γενικά όσοι με ακούσαν να τραγουδάω. Αυτό εύχομαι. Και να έχουν εδώ ΕΑΠ, να πάνε σε κάποιο ριλά.
1: Ναι, νομίζω ότι τα καλύτερα ελκόνται όπως εγώ με τον Γιάννη και ο Γιάννης με μένα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: έχω
0: ναι.
1: να πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. 6937-949-949, περιμένω τα μηνύματά σας. Ποιο τραγούδι αφαιρούνται στον κολλητό σας, την κολλητή σας. Πείτε μου λίγο.

0: Αυτό είναι μια πολύ καλή άποψη, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν την αντίθετη. Ότι και λίγο έτσι ακατάλληλους είναι καλό να τους περνάς έτσι μια καψούρα. Μια καψούρα. Όχι πολύ, δεν παλεύεται. Συμφωνεί και η Ντάντζελ, οπότε είναι σίγουρα κάτι καλό αυτό που είπα. Δεν γίνεται συχνά. Θα μας πεις και εσύ λίγο για τον κολλητό ή κολλητή τραγούδι. Σου δίνω χρόνο να σκεφτείς. Και το λέω αυτό γιατί για όσους συντονίστηκαν τώρα, το θέμα μας σήμερα, γιατί είμαστε εκτός ρυθμού και έχουμε ένα θέμα για να μπορούμε να φεύγουμε από αυτό, είναι ποιο τραγούδι αφιερώνεις στον κολλητό σου ή στην κολλητή σου. Λοιπόν, έχετε ήδη ζητήσει κάποια πολύ όμορφα τραγούδια, πολύ χαίρομαι, αλλά προηγείται η φίλη μου Νικολέτα, η οποία.
1: Γεια σας, παιδιά. Θα ήθελα να αφιερώσω στην πρώην κολλητή μου το φορτηγό της Νατάσας, γιατί πρόσφατα τραβήξαμε χωριστούς δρόμους.
0: Ο Νικολέτα, μιλάς με γρίφους, αλλά αφήνεις υπονοούμενα. Θα βάλω το φορτηγό και θα προσέξω διπλά τους στίχους αυτή τη φορά, αλλά αν θες μπορείς να πάρεις και στο 2-10-68-35-722 να το συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Γιατί τραβήξατε χωριστούς δρόμους και τι βάζεις στο φορτηγό μέσα ακριβώς? Για πάρε να μου πεις τώρα, έτσι με έχεις εκστασιάσει με όλο αυτό. Έχω περιέργεια. Πάρε, πάρε. Εσείς στέλνετε 6937-949-949. Ποιο τραγούδι αφιερώνεις στον κολλητό σας, στην κολλητή σας ή τέλος πάντων, ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε εκτός ρυθμού. Πάμε, Νατάσα, δώσ' το. Πέμπτη στο Άλσος. Χαμός θα γίνει.

Έτσι λοιπόν η Νικολέτα αφιερώνει στην πρώην κολλητή της το φορτηγό της Νατάσα Θεοδωρίδου. Αν προσέξατε τους στίχους, κάτι θα πήρατε γραμμή, κάτι θα υποθέσατε, μπορεί και κάπως να ταυτιστήκατε κάποιοι. Γιατί κάποια στιγμή όλοι είχαμε ένα κολλητό που κάπως ήταν ό,τι καλύτερο είχαμε και κάποια στιγμή χωρίσαν οι δρόμοι μας. Οι λόγοι άγνωστοι, γνωστοί, οι λογικοί, οι παράλογοι είναι του καθενός μια δική του προσωπική ιστορία. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να βάλω το τραγούδι που μου ζήτησε η αγαπημένη μου Φλόρα από την Κύπρο και θέλει να αφιερώσει λοιπόν στην κολλητή της, τη Μαρίνα, έτσι που γεννήσει το παιδάκι και θα το βαφτίσει το «Όσο έχω εσένα» από το Στέλιο Ρόκο. Εμείς θα κάνουμε και την ανατροπή και δεν θα βάλουμε μόνο Στέλιο Ρόκο, θα βάλουμε μαζί και τον Σάκη. Δηλαδή, Φλόρα μου για σένα. Να γίνει χαμούλης. Να το χαίρεστε τον μπέμπι, μπέμπα, δεν μας λέει, ναι. Και να είναι πάντα υγιής και τσαχπίνεις σαν την ονά του.

Και επειδή τώρα είδα ότι η Φλόρα ζήτησε να το πω εγώ, αλλά στην αρχή νόμιζα να πω την αφιέρωση, αλλά μάλλον εννοούσε να το τραγουδήσω. Και επειδή χατήρι δεν χαλάω στη Φλόρα, και σε κανέναν δηλαδή εδώ, θα πω έτσι λίγο. Πόσο

0: Έτσι, μπράβο, αφιερωμένο λοιπόν στον Μπέμπι και να ξέρετε πως εγώ
1: επιστρέφω σε λίγο.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
5: Μην παγκούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
6: Που θέλει να πει στον πρώην σου.
7: Να ξέρει και εγώ σε είχα κερατώσει.
0: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
7: Ισχύει για τον Βασίλη.
0: Όχι.
7: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Νέα κυκλοφορία.

0: όρια. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
2: Λογαριασμό ενεργείο.
1: Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι!
10: Μάκη! Ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι!
11: Πολλά, σενιόρ Μακής!
8: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
12: Euro Jackpot έχει!

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Ελπίζω να είστε κι εσείς όπως είμαστε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαι υπεύθυνος του να σας βγάλω εκτός ρυθμού, έτσι λίγο για να βρείτε τον εαυτό σας, να νιώσετε καλύτερα και ενδεχομένως ιδανικά να χαμογελάσετε και λίγο σήμερα. Λοιπόν, σήμερα, όπως σας είπα, έχουμε ένα θέμα που έχει να κάνει, είναι έτσι γλυκό και ζουζουνιάρικο, γιατί έχει να κάνει με τους φίλους μας, τους κολλητούς μας. Ποιο τραγούδι αφιερώνουμε στον κολλητό μας ή στην κολλητή μας, και αν θέλετε να πείτε και κάτι γι' αυτό, ή να το αφιερώσετε ή να του δηλώσετε κάτι. Βέβαια, έχει το θέμα, μου αρέσει γιατί έχει βγει εκτός ρυθμού. Δηλαδή, τι, πολλοί από εσάς στέλνετε στους πρώην φίλους και πρώην κολλητές, ρίχνετε και τα πινελίκια σας, που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και πολύ έτσι καθαρτικό, και χαίρομαι που το κάνετε. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω όλα αυτά που λέτε ή να βάλω τα τραγούδια που ζητάτε. Γιατί μπορεί να παίξουν διάφορα πατραχάκια εκεί την ώρα και δεν θα είναι ωραίο. Δηλαδή, καλύτερα να ακουστεί όπως πρέπει αυτό. Στείλτε το με ένα μήνυμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω όμως και κάτι άλλο να σου πω. Γιατί πέρα από το εκτός ρυθμού, έχουμε και τη νύχτα εκτός ρυθμού, που Δευτέρα φιλοξενούμε τον Πέτρο Ιακωβίδη. Λοιπόν, αν δεν έχεις δώσει και δηλώσει σήμερα, μέχρι σήμερα, συμμετοχή, μπορείς να το κάνεις στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949, να μπεις σε όλη αυτή τη δικασία που επιλέγουμε ποιοι τυχεροί θα δουν τον Πέτρο Ιακωβίδη από κοντά, τον Θωμά Ζάμπρα. Θα περάσω και εγώ μια βόλτα από εκεί, να τα πούμε. Και έχουμε και τη φίλη μας τη Φωτεινή, η οποία έχει δηλώσει απεγνωσμένα ότι θέλει να δει Πέτρο Ιακωβίδη και έχει κερδίσει την πρόσκληση. Θέλει το meet and greet. Υπάρχει μια διαδικασία που δεν μπορώ να την παρακάψω δυστυχώς, αλλά μπορείς να κάνεις manifest στο σύμπαν αν πάρεις τηλέφωνο τώρα στο 210-68-35-722 και τραγουδήσεις κάτι ο Ιακωβίδη. Το σύμπαν θα δει πόσο πολύ θες και είμαι σίγουρος ότι θα φέρει τον διαγωνισμό προς το μέρος σου. Ξαναλέω λοιπόν, Φωτεινή, πάρε το τηλέφωνο και γράψε 210-68-35-722. Σκέψου ποιο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη θα ακούσεις και σου υπόσχομαι θα το βάλω στον Πέτρο Ιακωβίδη να το ακούσει. Εντάξει. Λοιπόν, πάρε τώρα ένα Πέτρο Ιακωβίδη να ακούσεις εσύ πρώτα, να εμπνευστείς, και σε περιμένω.

0: Έτσι, καμπάνες χτύπησαν λοιπόν. Τέλεια, τέλεια. Χτυπάνε καμπάνες γιατί πλησιάζει να ολοκληρωθεί η ώρα. Όπως ολοκλήρωσε πριν και ο Γιάννης Κατινάκης, θα ολοκληρωθεί και η ώρα. Ό,τι γίνεται εδώ πέρα λοιπόν, ολοκληρώνεται, δεν μένει στη μέση. Λοιπόν, σας έχω και μια πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Λοιπόν, το Gastronomy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Έρχεται λοιπόν το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες από Θεσσαλία, Μακεδονία και Κρήτη. Λοιπόν, μπορείς με το εισιτήριό σου να απολαύσεις όσο θες από φαγητό και κρασιά. Έχει πάρα πολλούς, συμμετέχουν δηλαδή πάρα πολλοί εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Λοιπόν, σημείωσε την ημερομηνία, έτσι, 4 Οκτωβρίου, το ξαναλέω. Sponsor η Eurobank, το νερό, μεταλλικό νερό Βίκος, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods. Λοιπόν, εισιτήρια στο more.com. Λοιπόν, τα είπα όλα και θα φας και θα χορέψεις και χαμός θα γίνει.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη!
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη!
8: Πολλά, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos και το ελαιόλαδο Molon Lavé. Υποστηρικτής Elvida Food. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Ηλία! Ρίχτα!
10: Αυτή η νύχτα μένει.
11: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Εκτός ρυθμού. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10. Στον ρυθμό 949.
15: Και πολύ καλά τα είπε ο φίλος. Ακριβώς είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ζωντανά από τον αέρα του ρυθμού 949. Αυτό δεν το έχω πει ποτέ τόσο καιρό που κάνω εκπομπή. Πάτε ήθελα να το πω. Είμαι ζωντανός. Και ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο ζωντανό και τέτοια. Τέλος πάντων, θα σας τα πω στο τέλος της εκπομπής τα υπόλοιπα. Είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Το θέμα μας σήμερα είναι ποιο τραγούδι αφιερώνουμε στον κολλητό μας ή την κολλητή μας. Αν αυτό δεν σε αγγίζει πολύ, μπορείς να πεις ποιο τραγούδι αφιερώνεις στον πρώην κολλητό ή κολλητή σου και να ρίξεις και τα πινελίκια σου. Εμείς εδώ είμαστε, θα τα φιλτράρουμε και θα τα περάσουμε τέλος πάντων όπως πρέπει. Και επειδή μπαίνουμε και στην αγαπημένη μου ώρα, αυτή την ώρα των αφιερώσεων, την Gigi Boomer ώρα, που μπορούμε να πάρουμε και να αφιερώσουμε τραγουδάκια στον άλλο μας μισό, στο άλλο μας μισό, στους φίλους μας, στους κολλητούς μας, στο αφεντικό μας, σε όποιον τέλος πάντων θέλουμε. Το αφιερώνω τραγούδι δεν σημαίνει ότι είμαι γλυκανάλατος και. Έτσι. Όχι. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε τραγούδι που να φύγει από τη ζωή μου ή σε καταστροφή μου. Είναι και αυτό μια αφιέρωση. Το λέω για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Μπορείς στο 6937-949-949 λοιπόν, είτε να μας πεις ποιο τραγούδι αφιερώνεις στον κολλητό σου ή στην κολλητή σου, ή ενδεχομένως να κάνεις μια αφιέρωση. Στέλνεις σχετικό μήνυμα, γραπτό, οτιδήποτε θέλεις. Και αν έχεις το θάρρος, 2-10-68-35-722, η Έλενα Ντάντζελο είναι έτοιμη πάνω από το τηλέφωνο της και. και είναι λοιπόν έτοιμη να σου μιλήσει. Πάμε τώρα να ακούσουμε εδώ το φίλο. Περίμενε. Έχει στείλει ο Χρήστος ένα πάρα πολύ ωραίο ηχητικό μήνυμα. Λοιπόν, περιμένετε εδώ γιατί έχει πάρα πολλά κουμπιά αυτή η φάση εδώ. Και...
16: Καλησπέρα, Θοδωρή.
15: Γεια σου.
16: Είμαι ο Χρήστος και θέλω να αφιερώσω στον κολλητό μου που για κάποιο λόγο έχουμε χαθεί το τραγούδι της Άννας Βύση και έχω τόσα να θυμάμαι.
15: Α, ωραίο. Πολύ γλυκό αυτό. Πολύ γλυκό. Δεν ξέρω γιατί έχετε χαθεί. Θα νομίζω ότι καλό θα είναι να το ψάξετε λίγο και δεν είναι ωραίο αν. Έχεις τέτοιο συνέστημα και την ανάγκη να αφιερώσεις αυτό το τραγούδι σε κάποιον. Μην το αφήνεις να χαθεί. Κάνε κάτι. Σήκω στο τηλέφωνο τώρα και πάρε το φίλο σου. Ή αν θες, πες μας να τον πάρουμε εμείς. Και να σας βγάλουμε στον αέρα να συνδεθείτε ξανά. Πώς σου φαίνεται αυτό? Λοιπόν, μπορείς να καλέσεις το 2-10-68-35-722. Να τον καλέσουν, να μας πεις ποιος είναι, να τον καλέσουμε. Και να σας βγάλουμε στον αέρα να τα πείτε έτσι μετά από καιρό. Σας αφήνω λίγο να το χωνέψετε καλά ακούγοντας την αναβίση, έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι όσα έχω πει, πώς λέω, ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση.

0: Αυτά είναι λοιπόν. Εδώ είμαστε. Εκτός ρυθμού συνεχίζουμε να αφιερώνουμε τραγούδια στους κολλητούς μας, στις κολλητές μας. Βαλέρη, είσαι καλά? Χρειάζεσαι κάτι? Λίγο νεράκι, λίγο αέρα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι σου. Κάτι. Λοιπόν, έχω ένα ακόμα ηχητικό. Μ' αρέσει όταν στέλνετε ηχητικά. Μου φτιάχνετε τη διάθεση λοιπόν για να πατήσω το σωστό ηχητικό.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Γεια.
1: Θέλω να ακούσω το Αλληλούια της Ελένης Φουρέιρα.
0: Wow.
1: Ναι.
0: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, το αφιερώνουμε στη Βάσια με τα όμορφα μάτια που έστειλε αυτό το τόσο ζωντανό και χαρούμενο μήνυμα. Την ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Για σένα, Βάσια, δυνατά.
2: Στο

0: Αλληλούια, ρε Ελένικ. Πες τα. Για τη Βάσια, λοιπόν, που το ζήτησε και ελπίζω να το ευχαριστήθηκε. Λοιπόν, θα αλλάξουμε βέβαια λίγο κλίμα, γιατί έτσι είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού και αλλάζουμε κλίμα συνεχώς. Θα το αφιερώσω στη Δήμητρα, Τυμπάνου, το τραγούδι που ζήτησε Φίλη, που αφιερώνει με τη σειρά της στην κολλητή της που έφυγε και της λείπει πολύ.
1: Θα ήθελα να αφιερώσω στον κολλητό μου τον Βαγγέλη.

0: Εσύ θα πας στο Αιγαίο του Άκα το Σάββατο, για να δούμε. Θα γίνει χαμός. Ελπίζω να μην βρέξει μόνο τόσο ωραίο πράγμα, ε. Τι λέει, θα βρέξει, όχι, ε. Είπε η Ντάντζελο, οπότε δεν θα βρέξει. Εντάξει, το κανονίσε. Έχει πάρει τα τηλέφωνά τη, τα έχει κανονίσει όλα. Λοιπόν, πριν να ζητήσω συγγνώμη στην Δήμητρα, γιατί έπαιξε άλλο τραγούδι από αυτό που έχει ζητήσει. Ένα τραγούδι που έχει ζητήσει άλλο φίλο. Οπότε θα βάλω σε λίγο το τραγούδι τη Δήμητρα. Θα ακούσουμε όμω λίγο τον Άγγελο, ο οποίο έχει στείλει ένα εκπληκτικό ηχητικό μήνυμα που θέλω να το μοιραστώ μαζί σα.
1: Θα ήθελα να αφιερώσω στον κολλητό μου τον Βαγγέλη, τη Λιόλιου, την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, στον κολλητό σου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Δηλαδή, μπράβο, τι να πω, όλα καλά. Ελπίζω να τα ακούει ο κολλητός.

Αυτό λοιπόν αφιερώνει ο Άγγελος στον κολλητό του. Και γιατί το μοιράστηκε εδώ μαζί μας? Γιατί σήμερα το θέμα που έχουμε είναι ποιο τραγούδι αφιερώνουμε στον κολλητό μας ή την κολλητή μας. Κάποιοι αφιερώνουν κάτι πολύ γλυκό, κάποιοι άλλοι νοσταλγικό, κάποιοι άλλοι, όπως βλέπετε, την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Και κάποιοι άλλοι κάποιο τραγούδι του Οικονομόπουλου που δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Οπότε έτσι ελεύθερα θέλω να στείλετε στο 6937-949-949 την αλήθεια σας. Και εμείς θα τη φιλτράρουμε όπως πρέπει, γιατί έτσι είμαστε εδώ. Λοιπόν, όπως είπα πριν, έκανα ένα λάθος στο πώς μπήκαν τα τραγούδια και δεν έπαιξα το τραγούδι που ζήτησε η Δήμητρα για την κολλητή της. Οπότε, νομίζω οφείλω και θέλω και πρέπει να ακούσουμε τώρα το τραγούδι του Στέλιου Ρόκου με τον Πασχάλη Τριζή, Φίλη. Δήμητρα, συγγνώμη.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι που χρωστούσα στη φίλη μου τη Δήμητρα για τη φίλη της. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως σας είπα, περιμένω τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Στέλνετε πολύ όμορφα μηνύματα και σας ευχαριστώ. Η Μαρία λέει δεν θα πάει στην Αναβύση. Σε ευχαριστούμε που το μοιράστηκες μαζί μας. Γιατί ο Κατινάκης είπε ότι θα βρέξει. Οπότε, εφόσον το λέει ο Κατινάκης, είναι νόμος, να ξέρετε. Και σίγουρα κάτι έχει κανονίσει αυτό το παλιόπεδο και μάλλον θα βρέξει. 6937-949-949 λοιπόν το τηλέφωνο για να στέλνετε αρχητικά σας μηνύματα. Είτε ζητάτε αφιερώσεις, είτε μας λέτε ποιο τραγούδι αφιερώνετε στον κολλητό, στην κολλητή σας ή οτιδήποτε άλλο σας βασανίζει αυτή τη στιγμή και θέλετε να το βγάλετε από το σύστημά σας και να γίνει εκτός ρυθμού η φάση. Λοιπόν, η Ξένια έχει στείλει και μας λέει τα εξής.
1: Καλησπέρα, αφιερώνω το τι κάνει στη Ζώσεφιν, γιατί τσακωθήκαμε πρόσφατα.
0: Ωραίο. Είναι ένας ωραίος τρόπος να λυθεί αυτό. Και ξέρετε, πάντα σε τέτοια είναι το καλύτερό μου. Αν θέλετε, εμείς εδώ, Έτσι, 2, 10, 68, 35, 7, 22. Και συνοικέσια κάνουμε.

0: Είμαι πολύ καλά. Σε ευχαριστώ, Ζωζεφίν, που σε κάθε εκπομπή νοιάζεσαι για μένα. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό.
1: Κούλα, μ'ακούς.
0: Μ'ακούς, γιατί κανείς δεν ρωτάει πια πώς περνάω και αν είμαι καλά. Όλοι μόνο ζητάτε κάτι από μένα, ένα τραγούδι, μια ιστορία, κάτι. Ντροπή σας, αλήτες. Λοιπόν, 6-3-7-9-49-9-49, επανήλθα. Είμαι καλά, δεν ξέρω αν είστε και εσείς. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαι καλά, είμαι εκτός ρυθμούς. Είναι εκτός ρυθμούς. Εντάξει. Πάρα πολύ καλό παιδί αυτό. Είμαι σίγουρα εκτός ρυθμούς, γιατί άνοιξε το φους. Εντάξει, γιατί μόνο αν ανέβει το φους, δώσε στην τρέλα σου λιγάκι από το φους. Το έχετε ακούσει που το λέει αυτός. Και το τραγουδά έτσι λέει. Δώσε στην τρέλα σου λιγάκι από το φους. Δεν ξέρω γιατί το είχα πει έτσι. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω καν γιατί το λέω αυτό και το μοιράζομαι μαζί σας. Αλήθεια τώρα, πραγματικά. Γιατί χρειαζόταν να γίνει αυτό, δεν ξέρω. Πραγματικά, 6-9-37.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Ελπίζω να είστε κι εσείς και να είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μας, να χαμογελάτε, να σκέφτεστε πράγματα που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και τέλος πάντων να ταξιδεύετε έτσι λίγο έξω, πέρα και πέρα από αυτή την πραγματικότητα που καμιά φορά μας ζορίζει και τέλος πάντων δεν μας αρέσει και τόσο. Έχουμε χρόνο ακόμα και θέλω να δω και άλλα μηνύματά σας. Ψάχνω και τα τραγούδια που έχετε ζητήσει. Ετοιμαστείτε και για το θέμα της επόμενης εβδομάδας. Πλησιάζει η στιγμή του, θα σας πω. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε στο 6937-949-949 στο Viber. Αν θέλετε να μας πείτε ποιο τραγούδι θα φέρετε στον κολλητό σας ή στην κολλητή σας και γιατί, ή στον πρώην κολλητό σας και στην πρώην κολλητή σας, εκεί μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο, θα είμαι ειλικρινής, το backstory ακριβώς και γιατί γίνεται αυτό. Επίσης, είμαστε στη δεύτερη αγαπημένη μου ώρα που μπορούμε να αφιερώσουμε σε οποιονδήποτε, οτιδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο. Οπότε, έχω δώσει πολλή πληροφορία και έξω, επιστρέφω.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

0: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
3: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
4: Ελλάδα!
3: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
4: Σόγα, βρε!
3: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού, ελπίζω να είστε κι εσείς. Και πρέπει λίγο να σας πω κάτι, μια που είχαμε σήμερα και το Γιάννη Κατινάκη εδώ πέρα και είναι έτσι λίγο η εκπομπή αφιερωμένη με έναν τρόπο σε αυτόν. Ότι έχει κάτι πολύ σημαντικό να κάνει ο Γιάννης και θα ήθελα να είστε εκεί να το στηρίξετε. Θα ξεκινήσω και θα πω. Άλλοι θα βγουν για ψώνια, άλλοι για καφέ, άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει Powered by Day. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Ξαναλέω, 3 Οκτωβρίου, 6 με 8, River West. 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by Day. Λοιπόν, θα είμαστε όλοι εκεί, θα θαυμάσουμε τον μέγιστο, υπερμέγιστο Γιάννη Κατινάκη και το μοναδικό ένοχο κορμί του. Γιάννη, για το κορμί σου αυτό αφιερωμένο και όχι μόνο.

0: Ένοχο κορμί λοιπόν, ίσως να έχουμε και τέτοιους φίλους, πέρα από τον Γιάννη Κατινάκη, όλοι έχουμε ένα ένοχο κορμί ως φίλο, σίγουρα. Ή τέλος πάντων φίλος μπορεί να είναι και σε εισαγωγικά, δεν το βλέπετε που το κάνω, αλλά καταλάβετε το quotation marks, έτσι που λένε και στο χωριό μου. Όπως ο Ζώης δηλαδή, μας λέει για ένα φίλο του που του χρωστάει ήδη 1000 ευρώ και έχει μάθει ότι έχει μπλέξει σε τζόγο. Και έχει ζητήσει από άλλα 10 άτομα, λέει. Πω, αυτός είναι λίγο ένοχο κορμί. Ναι. Τι να πω, καλή τύχη σε αυτόν. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κυριάκο, στην Έφη, στον Κωνσταντίνο, στη Μαρία, στο Μαράκι, σε όλους όσους στείλαν μηνύματα και ζητήσαν κάποια πράγματα. Δεν προλάβαμε να παίξουμε όλα τα τραγούδια. Ειδικά την αφιέρωση που ήθελε ο Κωνσταντίνος για την Βάσο. Δεν προλάβαμε, συγγνώμη, έχουμε παίξει ήδη και αρκετή Βύση. Αλλά δεν έχουμε και το χρόνο δυστυχώς. Αλλά θα μπορώ να σου αφιερώσω. Όχι το επόμενο τραγούδι, γιατί δεν ταιριάζει να το αφιερώσει στη Βάσο. Αλλά σου χρωστάω μια αφιέρωση για τη Βάσο, Κωνσταντίνε μου, εντάξει. Λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού για τα επόμενα 2-3 λεπτά. Πρέπει να σε ενημερώσω για το θέμα της επόμενης εβδομάδας. Θα μπούμε λίγο στα βαθιά εκεί. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, να το σκεφτείς καταρχάς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, να πάρεις το χρόνο σου, να ψάξεις βαθιά μέσα σου, να ανασκοπήσεις και να δεις πίσω τις στιγμές εκείνες που σημάδεψαν ίσως κάποιες σχέσεις, οι οποίες τελειώσανε. Και θέλω να μου πεις, με ποιο τραγούδι σε χώρισαν ή χώρισες. Ρίξε τον μπουρλότο σου, ρίξε τον μπουρλότο σου και πόλο θα το ρίξεις εδώ, εκτός ρυθμού. Ξαναλέω, με ποιο τραγούδι σε χώρισαν ή χώρισες. Αν θες να πεις και την ιστορία, να δεις εγώ στο γάμο σου τι θα κάνω. Λοιπόν, οπότε θέλω στο 6937-949-949 κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, έτσι, εκτός από το Σάββατο που θα είσαι στη Βύση, το δέχομαι, εκτός αν το τραγούδι είναι Βύση, θέλω να μου στείλεις με ποιο τραγούδι λοιπόν χώρισες ή σε χώρισαν. Αν έχεις κάποιο άλλο προβληματισμό, εγώ δεν θα πω όχι. Εδώ είμαι και γι' αυτό είναι και εκπομπή εκτός ρυθμού. Λοιπόν, ακολουθεί Έλενα Ντάντζελο με πολύ μεγάλα κέφια. Ποιο τραγούδι σε αφιερώνει στον κολλητό σου.
1: Καλύτερα οι δυο μας.
0: Καλύτερα οι δυο μας.
1: Πολύ ωραίο είναι.
0: Στην κολλητή ή κολλητό. Έχεις και άντρες κολλητούς ή έχεις. Εσύ, Βαλέρια, ποιο αφιερώνεις στον κολλητό σου, την κολλητή σου. Έχεις σκεφτεί. Όχι, δεν έχει σκεφτεί, Βαλέρια. Απλά έχει καεί με τόσο που ζητάμε. Λοιπόν, και είναι πολύ λογικό να μην μπορεί να σκεφτεί τίποτα. Εγώ τώρα θα σας αφήσω με το τραγούδι που έχω αφιερώσει εγώ φεύγοντας από μια σχέση. Εντάξει. Δεν έπεσε τίποτα, κανένα ηχητικό μήνυμα, κανένα. Περιμένεις. Λοιπόν, ξαναλέω. Το τραγούδι που αφιέρωσα εγώ φεύγοντας από σχέση. Και.
2: Μπουρλό!
0: Και το ρίξε το μπουρλό το, έτσι, μπράβο. Έτσι, γιατί.
3: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Αυτό είμαστε λοιπόν.
4: Πού τα πουλάς αυτά, μωρί.
0: Τα πουλάω εδώ στο ρυθμό 949 κάθε Τετάρτη 8 με 10. Λέγομαι Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαι εκτός ρυθμού και ελπίζω να βγήκατε κι εσείς λίγο σήμερα. Το τραγούδι που έριξα μπουρλότο είναι του Μαζό. Και επειδή το ζήτησε και η Μαρία να βάλουμε Μαζό, το αφιερώνω και στη Μαρία. Και σε όσους φύγανε και είναι πολύ καλά όπως είμαι εγώ τώρα. Καληνύχτα, είπαμε.

0: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
1: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.
3: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
0: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
3: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτή Ελβίδα Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες. Εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Antenna. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
8: Ελλάδα!
7: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
8: Σόγα βρε!
7: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: αγάπη σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτό μετά τις 10, καλό βράδυ. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, και όπως κάθε Τετάρτη, πήρα σκυτάλι από το Θοδωρή μας, το Θοδωρή Μαραντίνη. Έτσι, θα κάνουμε και εμείς το δικό μας χαμό. Εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσω ήδη από την αρχή είναι ότι τι γίνεται με τον καιρό. Λοιπόν, χθες έλεγαν ότι σήμερα δεν θα έχουμε βροχές. Παρ' όλα αυτά, το πρωί, όταν ανοίξαμε τα μάτια μας, όταν βγήκαμε στο δρόμο, και ψιλόβροχο είχε, και συννεφιά είχε, και κρύο είχε. Το μεσημέρι ο καιρός άλλαξε γνώμη και μετά είχε ήλιο. Λοιπόν, τέτοιο αψυχολόγητο καιρό είχα καιρό να δω. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι σιγά σιγά χρειαζόμαστε μακριμάνικα. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι χρειαζόμαστε και επιτυχίες. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός και τώρα Θοδωρής Φέρης με αυτή την υπερτραγουδάρα. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και είναι πολύ ωραίο να πηγαίνουμε σε γάμους. Τι γίνεται όμως αν σε αυτό το γάμο μείνουμε λίγο παραπάνω?
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Και δεν είναι απλό αυτό που σας λέω, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ένας ατελείωτος γάμος. Αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας που σας προτείνω σήμερα. Ουσιαστικά βλέπουμε έναν τύπο που πάει σε ένα γάμο και ξαφνικά βρίσκεται να ζει την ίδια μέρα ξανά και ξανά. Στην αρχή το απολαμβάνει, μετά αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και προσπαθεί να ξεφύγει από αυτή την τρέλα. Έχει πάρα πολλές κωμικές καταστάσεις. Παράλληλα, ζει και αυτό το θέμα του τι πρέπει να αλλάξει για να μπορέσει να προχωρήσει λίγο η ζωή. Δηλαδή, εντάξει, την πρώτη φορά που ξαναζεί στο γάμο έχει πλάκα. Τη δεύτερη, την τρίτη, πόσες φορές πια. Είναι μια πολύ ωραία γαλλική ταινία. Όλη αυτή η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τον συγκεκριμένο γάμο που επαναλαμβάνεται η ίδια μέρα, οι ίδιες καταστάσεις. Οπότε όλο αυτό είναι πολύ σουρεαλιστικό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ότι πέφτουμε μέσα σε μια χρονική λούπα. Βέβαια, αυτό το οποίο μου αρέσει είναι ότι πολλές ταινίες βασίζονται σε βιβλία. Και επειδή είμαι σίγουρη ότι αρέσει και σε εσάς, θέλω να σας δώσω δωράρα έτσι για να έχετε για έναν ολόκληρο μήνα πρόσβαση σε πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αντί να τα διαβάσουμε, μπορούμε να τα ακούσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλετε jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 και πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο Δευτέρα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: κοκκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Πέτρο Ιακωβίδη μας περιμένει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και τώρα θα μου πείτε, βρε Ντάντζελο, το θέμα είναι πώς θα έρθουμε και εμείς αυτή τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Πολύ απλά τα πράγματα. Για διπλές προσκλήσεις μπαίνετε soundis.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω κι άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Πρωινά Ναυάγια. Καλημέρα παιδιά, πολύ απλά λέει ο Σούλης, αποθηκεύεις απόκρυψη αριθμού και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
2: Το καταχωρούμε ως άγνωστο.
1: Ναι. Καταρχάς, ένας που το κάνει πολύ μεθοδευμένα σβήνει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες.
3: Αυτό είναι
2: αγόρι μου, αν τις σβήσεις, γιατί τον έχει καταχωρημένο άγνωστο.
3: Έλατε.
1: Την ώρα που θα καλέσει.
3: Γιατί την ώρα που θα καλέσει
1: ποιος
3: να μην
1: με παίρνει, δεν απαντάω γνώστους. Απόρριψη.
3: Δεν σκέφτεσαι ότι η σχέση σου ακούει, ρε.
1: Έχει
3: λίγο φιλότιμο, δεν έχει.
2: Και καλά η σχέση σου, η μάνα σου.
1: Δεν με παίρνουμε να με απόκρυψη, η μαμά μου με παίρνει συνέχεια.
2: Για Λόλα, καλημέρα σας. Πάμε τώρα τους θεούς.
3: Έχουμε και τον Απόλλων.
2: Του κυνηγιού ποια ήτανε?
3: Η Άρτεμις.
1: Α, η Άρτεμις. Μπράβο. Ναι,
2: τη Σοφίας ποια ήτανε?
3: Η Αθηνά.
2: Η οποία πώς γεννήθηκε?
3: Από το κεφάλι του Δία.
2: Ποιος του το σπάσε?
3: Η γυναίκα του.
2: Όχι.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία. Λοιπόν, ρυθμό 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, και το ξέρετε πολύ καλά. Θέλω πάντα να είστε μέσα σε όλα, να βγαίνετε έξω, να περνάτε ωραία, να κάνετε έτσι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πάτε κι εσείς στην avant premiere της ταινίας στο ημερολόγιο της Verity. Είναι ένα υπέροχο ανατριχιαστικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστικά, πάθος και ανατροπές, βασισμένο στο παγκόσμιο best seller της Colleen Hoover και κανονικά κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feelgood. Αλλά εσείς είπαμε θα πάτε νωρίτερα, θα πάτε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Και για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, θέλω τώρα να μου στείλεις τη λέξη πρεμιέρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα θέλω έτσι να ακούσουμε πολλές επιτυχίες, να δυναμώσουμε την ένταση. Όσο είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, να μπορούμε να τραγουδάμε έτσι, λίγο να ξεδίνουμε από όλη την ημέρα. Σε λίγο λοιπόν θα ακούσουμε Αναβίση και τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

προχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

0: Αναστασία, σπάστε τα και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ήμασταν σήμερα μαζί αμέσως μετά από το εκτός ρυθμού, γιατί τεταρτίτσα σήμερα, έτσι γίνεται τις Τετάρτες. Ούτε τη λέξη σωστά, μια χαρά, ούτε τη λέξη Τετάρτη. Μια χαρά, πολύ καλά πήγε αυτό στο 90. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τώρα έρχεται ο ένας και μοναδικός ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του και ότι μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ, αμέσως μετά από το The Giannis Κατινάκη Show στις 8 ακριβώς. Να έχετε ένα φανταστικό βράδυ και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
2: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: παιδιά.
1: Να πω και εγώ το δικό μου το κούβι.
2: Γι' αυτό το λέω.
3: Παρακαλώ. Γιατί, παιδί μου.
2: Τέλειωσε. Αυτό ήταν.
1: Η στάλα. Είναι από την ποιητική μου συλλογή. Φέξε μου και γλίστρισα. Μία στάλα έσταξε πάνω στο μέτωπό μου. Άτριχος είμαι, φίλη μου. Έφτασε στον ποπό μου. Ο Βασίλης πήγε φολέγανδρο, λέτε, που λέτε φέτος. Ήθελε όμως κύμολο να πάει νέτος, σκέτος.
2: Θα σκάσει.
1: Η Αθηνά πρωτεύουσες δεν ήξερε μια στάλα.
2: Έτυχέσαι μου.
1: Και την ενότητά μας την επήρε η μπάλα.
2: Ολοκλήρωσες, Μίτσον.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Μανώλη.
3: Πολύ δυνατό.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Σπλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρεώ.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην μ' ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει από το Βασίλειο.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
16: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
18: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
19: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
9: Ρυθμός 949. Μόνο επί

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

0: Καλημέρα, παιδιά. Πολύ απλά λέει ο Σούλης, αποθηκεύεις απόκρυψη αριθμού και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Το καταχωρούμε ως άγνωστο,
0: ναι. Καταρχάς, ένας που το κάνει πολύ μεθοδευμένα σβήνει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες.
2: Αυτό είναι.
1: Αγόρι μου, αν το σβήσεις, γιατί τον έχει καταχωρημένο άγνωστο.
2: Έλατε.
0: Την ώρα που θα καλέσει.
2: Γιατί την ώρα που θα καλέσει
0: ποιος
2: να μην
0: με παίρνει, δεν απαντάω γνώστους. Απόρριψη.
2: Δεν σκέφτεσαι ότι η σχέση σου ακούει, ρε.
0: Έχει
2: λίγο
0: συμβεί.
2: Φιλότιμο, δεν έχει.
1: Και καλά η σχέση σου, η μάνα σου.
0: Δεν με παίρνουμε με απόκρυψη, η μαμά μου με παίρνει συνέχεια.
1: Για όλα, καλημέρα σας. Θα πάμε τώρα τους θεούς.
2: Έχουμε και τον Απόλλων.
1: Του κυνηγιού ποια ήτανε?
2: Η Άρτεμις.
0: Α, η Άρτεμις. Μπράβο. Ναι,
1: τη Σοφία ποια ήτανε?
2: Η Αθηνά.
1: Η οποία πώς γεννήθηκε?
2: Από το κεφάλι του Δία.
1: Ποιος του το σπάσε?
2: Η γυναίκα του.
1: Όχι.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.